0: ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ.
1: Ολόκληρη επιστολή σε λίγα δευτερόλεπτα στο arthes.gr.

Αν το παλιό σας αυτοκίνητο λέει φτάνει πια και θέλετε να το ξεφορτωθείτε άμεσα, 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή και ανταλλακτικά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Έμπειροι, γρήγοροι και αξιόπιστοι όπως μόνο η εταιρεία Αφή Κωνσταντινίδη ξέρει. 18133 και axa.gr.

0: Παπασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά. Κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
1: Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
2: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα. Τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών σε μία ώρα θα έχουν κατηδίαν συνάντηση και θα ακολουθήσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό. Νέα παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που αφορά στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Όπως είπε, θα φέρουν μια συνολική ελάφρυνση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέτρα θα εξειδικευθούν τις επόμενες ημέρες.
3: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγική, την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Ο χειμώνας θα είναι ακόμα πιο δύσκολος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, το εθνικό προστάσιο για το οποίο μίλησα πριν αποδεικνύει τις αντοχές του. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα αναχώματα τα οποία υψώσαμε κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ενώ η αξιοπιστία που πετύχαμε επιτρέπει στο ελληνικό κράτος να δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 από τα 7 κράτη της πανίσχυρης ομάδος των G7.
2: Πρόταση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό πρόβλημα. Χτίζω για να νοικιάσω. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα, όπως να έχουμε κάποιο ύψος στα κτίρια μας, είπε, ενώ μίλησε για κτίρια μόνο για μακροπρόθεσμη ενοικίαση. Αν για παράδειγμα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο προϊόν για τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα ήταν ένα προϊόν κατασκευής για ενοικίασης, όπου οι κατασκευαστές ουσιαστικά χτίζουν ακίνητα για μακροχρόνια ενοικίαση. Αν τους δώσουμε ένα μικρό κίνητρο, περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για να χτίσουν, αυξάνοντας το ύψος κατά έναν ή δύο ορόφους, αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση. Άφησε εχμές στο εσωτερικό με φόντο τη στεγαστική κρίση που έριξε την κυβέρνηση Τσάντσεθ. Στην Ισπανία μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, είπε, απέτυχε πλήρως. Ότι η ίδρυση της Ελλάς απέτρεψε τις πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας. Ξεβολέψαμε την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ανέφερε.
4: Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο. Και μάλιστα το σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβρη. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβρη που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτό το σχεδιασμό και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση τετραετίας.
2: Νέες βολές από τον Αντώνη Σαμαρά έκανε λόγο για παρακμή στη χώρα και για εγωπαθείς ηγέτες.
5: Οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Υπάρχει και εκδοχή της ηγεσίας που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αποφασιστικότητα και τροφοδοτώντας την κοινωνία με όραμα και όχι με άβουλη παθητικότητα.
2: 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ανομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Συγκέντρωση αντιεξουσιαστών θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη σε αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κιεβό τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
6: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
9: Δημητρία, πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Auto Vision για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Γενικά έθριος και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, με την θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να φτάνει τους 23 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 βαθμούς. Καλός ο καιρός και σήμερα στην Θεσσαλονίκη, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι θα δείξει μέχρι 23 βαθμούς.
6: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Από την Αρναία Χαλκιδικής.
12: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
13: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
12: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
13: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
12: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
13: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
17: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Γιαγιά μου, τι έχεις?
20: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
19: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
20: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
19: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
20: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
19: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
21: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
22: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
23: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
22: Τι διαβάζεις?
23: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
24: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Στέφανος Διαμαντόπουλος, ο Σάκης Ομόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γιώργα Κούντι, Κλαούντι Άγγερς και ο Χάρης ο Κωνσταντινίδης στο αρθές.gr για την ώρα, στο πρωινό σας και εσείς, ο Γιάννης, η Ιορδανίδης, η Μαρία, ο Σάκης. Άλλη στο αυτοκίνητο, άλλη στη δουλειά, στο σπίτι μερικοί. Αν και το ραδιόφωνο έχει φωλιάσει στο αυτοκίνητο. Πολύ. Έφυγε από το σπίτι, δεν μας προτιμάτε στο σπίτι. Ίσως βλέπετε τηλεόραση, ίσως ανοίγετε τα κινητά σας. Αλλά το πρωί δεν πάει το κινητό. Δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς την περιέργεια και το κουτσομπολιστάν, να κάθεσαι να κοιτάς μια μικρή οθόνη είναι σαν να μπαίνει σε μια τρύπα της καθημερινότητας και ξαφνικά μέσα στην τρύπα αυτή βγαίνεις στα έγκατα της γης όπου υπάρχει η κύλη γη, δηλαδή η κύλη γη της ενημέρωσης που έρχεται από άλλα συστήματα. Μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν παρακολουθούν τα τρέχοντα, ζούνε στον κόσμο τους αποφεύγοντας και το τι κυκλοφορεί, διότι αυτό προκαλεί έναν τρόμο. Μερικές φορές το να ασχολείσαι με την επικαιρότητα σε ταραγμένους καιρούς, μιλώ για τα χρόνια, τα 30 τελευταία χρόνια, είναι ένα φοβικό γεγονός. Υπάρχουν άνθρωποι που κρύβονται από την ενημέρωση, την επικαιρότητα και τη ζωή και των άλλων, ζουν στον κόσμο τους. Συνήθως άνθρωποι που φοβούνται να δουν γύρω τους τι συμβαίνει, για να μην χαλάσουν μια ισορροπία μέσα τους, διότι τρέμουν την ανισορροπία, διότι αυτή τους προκαλεί ένα άγχος και ένα φόβο ζωής. Είναι συνήθως παθογόνες καταστάσεις, αλλά υπάρχουν γύρω μας. Ο Γιάννης, ο Κώστας, η Μαρία, η Στέλλα, πού είστε παιδιά, πού είστε. Πού είστε, τι μαγειρεύετε. Καλή σας μέρα. Τι θα κάνουμε σήμερα, εσείς και εγώ, εσείς και εσείς, εσείς και οι άλλοι. Για την ώρα πάμε στις δουλειές μας, όπως είμαστε στα μπες βγες τα αυτοκίνητα. Τα παιδιά έφυγαν στο σχολείο πριν από λίγο και επειδή τα αγαπάμε πολύ, ας τα χαρίσουμε

Ένα γλυκό τραγουδάκι νόστιμο. Ο Ηλίας Μαμαλάκης και ο Μάριος Φραγκούλης τραγουδούν ο Μάγειρας. Σαν παιδάκια. Τι μαγειρεύει η μέρα για μας άραγες? Τι σχεδιάζει ο Θεός? Η σύμπτωση συγκυρία, η εξέλιξη, το σύμπαν. Τι μαγειρεύει άραγε?

0: το σύμπαν για μας, για τον καθένα εξημών σήμερα, αν μπορούσε να μπει κανείς στο μυαλό όλων και με έναν υπερυπολογιστή με super data και άπειρες ταχύτητες και πυρήνες και ρεύματα τεραστίων διαστάσεων, να μπορούσε να διαβάσει όλη τη γνώση, όλη την στιγμή αυτή της ανθρωπότητας. 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι είμαστε, φανταστείτε έτσι.
1: Και τα παραμύθια της γιαγιάς σας.
0: Ρώτησε τη συμπεθέρα σου πόσα δισεκατομμύρια είμαστε αυτή τη στιγμή, αν έχει εικόνα από τις καταγραφές. Κινέζοι, Βορειοκορεάτες, Αφρικάνοι, Μαύροι, Νότιοι, Βόρειοι, στην Πολυνησία, στη Νότια Αμερική. Πάπα, απίστευτο πράγμα. Γλώσσες, γλώσσες, ιστορίες. Τι να μαγειρεύει άραγε ο κόσμος για μας? Θα μου πείτε ποιος είναι ο λόγος τώρα πρωί-πρωί για αμπελοφιλοσοφίες. Τι να κάνω ρε παιδιά, δηλαδή με συγχωρείτε. Μέχρι Δύση έπαιξε και ο Μόσχης χθες. Εσύ με στην εκπομπή. Δημήτρη καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνουμε έξω?
2: Πολύ ωραία ημέρα, μία ακόμα ωραία ημέρα.
0: Έλεγε πριν από λίγο ένας φίλος ακροατής στη Μένη, αν συμβαίνει κάτι στην Περεβού, διότι η δραστηριότητα είναι σαν να στη Χουάν Τσινγκ Τσόγκ χτίζουν έναν καινούριο αυτοκινητόδρομο. Η Χουάν Τσινγκ Τσόγκ είναι μια φανταστική πόλη στην Κίνα, η οποία αποφάσισε η περιοχή, υπάρχει περιφερειακή διοίκηση στην Κίνα, αποφάσισε να κτίσει ένα αυτοκινητόδρομο με 4-4 λωρίδες και 2-2 εκατέρωθεν βοηθητικά με 25 γέφυρες σε 68 χιλιόμετρα. Λοιπόν, και υπάρχει μια δραστηριότητα, ο περιφερειακός είναι σε εξέλιξη που δεν έχει ξαναδεί κανείς τέτοιο έργο. Δεν υπάρχει. Αυτός που βάζει και σχεδιάζει όλο το σύστημα πρέπει όλη την ημέρα να μην κοιμάται και τη νύχτα. Δηλαδή τη νύχτα έχει κάτι μυρμηγκάκια που γυρνάνε μέσα και κάτι πρόσινα κόκκινα φώτα. Εκεί στην Περεβού γίνεται χαμός, πέφτει η πλαγιά, βγαίνει κόκκινο χώμα, φαίνεται από πίσω στο βάθος το νεκροταφείο της τέτοιας. Από την άλλη μεριά είναι εκείνο το ο οίκος ευγυρίας
2: το Χαρίσιο.
0: Το Χαρίσιο στην Τριανδρία. Στο Χαρίσιο μ' ακούτε έτσι, το ξέρω. Στέλνετε,
2: έχω και κράτηση.
0: Ναι, έχεις κράτηση στο Χαρίσιο.
2: Σιγά
0: να μην σε θέλει ο γιος σου να σε γυροκομίσει. Κανόνες την πορεία σου, κρατά λεφτά. Για το Χαρίσιο είμαστε. Λοιπόν, απίστευτη δραστηριότητα. Απίστευτη, απίστευτη, φοβερή. Για να δούμε λοιπόν πώς είμαστε.
3: Πες μου πώς είμαστε αυτή τη στιγμή στη γη. Πόσοι άνθρωποι, τώρα.
4: Ναι. Αυτή τη στιγμή η καλύτερη εκτίμηση είναι γύρω στα 8,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους περίπου. Αυτό φυσικά αλλάζει συνέχεια, γιατί υπάρχουν γεννήσεις και θάνατοι κάθε δευτερόλεπτο. Οπότε αυτός ο αριθμός είναι λίγο ρευστός. Θες να σου το πω και πιο ραλικά?
3: Ναι, φυσικά.
2: Μ' αρέσει η φωνή σου.
4: Μισό. Λοιπόν, περίπου 8,3 δισεκατομμύρια σήμερα. Ο πραγματικός αριθμός αλλάζει συνεχώς, αλλά κάπου εκεί είμαστε. Για να το βάλουμε και σε πλαίσιο, φτάσαμε τα 8 δισεκατομμύρια το Νοέμβριο του 2022 και η επόμενη μεγάλη κορυφή μάλλον θα αργήσει λίγο, καθώς οι ρυθμοί αύξησης έχουν πέσει. Η γη σήμερα κουβαλάει γύρω στα 8,3 δισεκατομμύρια ιστορίες.

0: αλήθεια ότι στην επέκταση της προβλήτας, μη γελάς Μωσή, στην επέκταση της προβλήτας, την έκτη προβλήτα από κάτω με μαγνητικές, με αυτή τη συσκευή Γκάγκε Μίλλερ, πως λέγεται, εντοπίστηκαν βόμβες που μάλλον πέταξαν οι Γερμανοί φεύγοντας το 44, δηλαδή να πεις
1: χίλιες βόμβες
0: και κάποιες και μεγάλες. Στάσου μισό λεπτό, επειδή
1: μάλλον τις μετρήσαν.
0: Όχι, όχι, ψάχτηκα λίγο. Το 1000 άστο λίγο. Φαίνεται ότι είναι απενεργοποιημένες, προφανώς δεν είναι χωρίς πυροκροτητές, και οι Γερμανοί φεύγοντας τα ρίξαν μες στη θάλασσα. Και τώρα η επέκταση της προβλήτας ζητά βοήθεια από την πολιτεία, διότι πρέπει να πάει ο στρατός εκεί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Είναι απίστευτο.
1: Απίστευτο. Μάλλον θέλει αρκετό χρόνο η απομάκρυνση.
2: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή είναι εύκολο πράγμα. Φοβερό. Φοβερό.
3: Αν αναζητάτε εργασία ή σκέφτεστε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το jobfind.gr διοργανώνει ημέρα καριέρας στις 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Electra Palace. Εκεί θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνεντεύξεις, CV review από την ομάδα του jobfind.gr, ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς και booth για επαγγελματική φωτογραφία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπείτε στο site του jobfind.gr, δείτε τις εταιρείες που συμμετέχουν και κλείστε τη θέση σας. Οπότε κάντε update το βιογραφικό σας και ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε τη θέση που σας ταιριάζει. 15 Οκτωβρίου, Electra Palace, Θεσσαλονίκη.

0: Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Αν είναι κάτι, ειδοποιείται. Και δεν εννοώ μόνο της κυκλοφορίας. Αντιθέτως, προσπαθώ να αποφύγω συνηθισμένα φαινόμενα της κυκλοφορίας, διότι μας κουράζει αυτό το πράγμα γενικώς όλους μας. Αλλά οτιδήποτε θέλετε στη διάθεσή σας, αν νομίζετε αφορά και κάποιους άλλους. Δύο κουβέντες, κάτι ζητάτε, κάτι ψάχνετε, κάτι θέλετε να πείτε δημόσια. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Έλεγε, περιέγραφε ο Σάκης και ο Χρήστος πριν από λίγο μια αντιπαράθεση μεταξύ Καρβέλα και Βύσης. Οι καλλιτέχνες νομίζουν, επειδή βγάζουν πολλά λεφτά μερικοί εξ αυτών, νομίζω ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Παίζω μαζονάκι τώρα και σκέφτομαι πώς είναι, πόσο δηλαδή, τι πουτάνα είναι αυτή η νύχτα και τα λεφτά σαλτέρνουν τους ανθρώπους. Έκαναν επιτυχίες και φαγώνονται τώρα μεταξύ τους για τη δημοσιότητα, και μάλιστα ένας λέει τον άλλον για ένα κάρο λεφτά που ζήτησε για να γίνει συναυλία. Δηλαδή, πολύ αν είστε καλλιτέχνης και γίνετε διάσημος αύριο μεθαύριο, σαν την Καρβέλα, σαν τον Καρβέλα και τη Βύση ή το Μαζονάκι, ένα από τα πράγματα που η νύχτα έχει είναι η πουτανιά και η προστιχιά. Δεν είναι όλα έτσι, αλλά νύχτε, όποιος τη νύχτα περπατεί, λάσπες και σκατάπατη. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει θέμα. Νομίζουν λοιπόν, επειδή λένε μερικά τραγούδια και είναι πετυχημένοι, ότι είναι και προσωπικότητες. Και μάλιστα ανταλλάσσουν δημόσια αντιπαραθέσεις, οι οποίες έχουν οικονομικό ή άλλο οικογενειακό περιεχόμενο. Δηλαδή τώρα μιλάμε για Βύση και Καρβέλα, οι οποίοι θα τρελάνουν το σύστημα. Γιατί τώρα το αναφέρω αυτό? Τώρα σκασίλα μου εμένα, αν ο Καρβέλας και Βύση ούτε θα πήγαινα στη συναυλία, ούτε και μπορούσες να δεις με 60.000 και 50.000 κόσμο, 20.000, να δεις τη συναυλία. Βέβαια είναι μια ωραία. Καλημέρα σας. Την Πόπη που θέλετε σε αυτό το τηλέφωνο, κάνετε μάλλον λάθος. Δέστε λίγο το τηλέφωνό σας. Καλημέρα κυρία μου, καλημέρα. Προσέξτε λίγο τι παίρνετε. Λοιπόν, είναι μια γραμμή εδώ εσωτερική, η οποία χτύπησε κατά λάθος. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλοι αυτοί αποτελούν για μερικά παιδιά πρότυπο, το οποίο καταλήγει σε αυτό το χάλι που λέγεται Καρβέλας, ο οποίος το παίζει ανατρεπτικός, ο οποίος με όποιον βρει αυτή η γριά κότα.
1: Τη μάλα, τις καμπάνες του Εντελβάης, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια. Αποκλείεται λοιπόν για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους
0: εδώ
1: που είναι σε κάποιο
0: είναι
1: φρενοβλαβείο. Άρα
0: εδώ ο κ. Καρβέλας είναι στον, πώς λέγεται, να δεις, τον ξέχασα, τον κύριο Μπογδάνο. Λοιπόν, τι θέλω να πω με όλο αυτό τώρα, έτσι για να ξεφύγουμε από τα δικά μας. Κοιτάξτε, να παρακαλάτε τα παιδιά σας να μην γίνουν τέτοιοι και ας βγάζουν λεφτά. Εντάξει. Νομίζουν ότι επειδή γράφουν δύο τραγούδια και τραγουδάνε τις νύχτες και φιλόσοφοι, προσωπικότητες, δεν φταίει κανείς, φταίμε εμείς που πάμε και τους χαϊδεύω. Θα μου πείτε, τους εκμεταλλευόμαστε αναλόγως για να ξεδώσουμε κι εμείς. Έτσι. Εν τω μεταξύ, ο ανταγωνισμός για τον επόμενο κυβερνήτη παίρνει διαστάσεις επικές. Ακούστε λίγο το Σαμαρά. Τρομερός. Έχει οριμάσει, έχει διατελέσει σε δύσκολη περίοδο πρωθυπουργός, κοντραρίστηκε, σκοτώθηκε με τους Μητσοτακέους, κλασικός δεξιός, πατρίδα, πατρίδα, και επανέρχεται και επιμένει. Και δεν είναι μόνο αυτός, επανήρθε και ο Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας επανήρθε, λέει έξυπνα και ωραία πράγματα. Εμένα μου αρέσει ο Τσίπρας, δηλαδή όταν τα λέει είναι ωραίος, αλλά πρώτα όμως πατρίδα και Σαμαράς.
2: Οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Υπάρχει και εκδοχή της ηγεσίας που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αποφασιστικότητα και τροφοδοτώντας την κοινωνία με όραμα και όχι με άβουλη παθητικότητα.
0: Άβουλη παθητικότητα. Κράτησε το, γράψε το λίγο Δημήτρη. Άβουλη παθητικότητα. Πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα. Κύριο Τσίπρας είναι πολύ έξυπνος και στο λόγο είναι μέσα στην απλότητα και τη λαϊκότητά του. Λέει το εξής: μάγκες σας σώσαμε από εκλογές το καλοκαίρι.
3: Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα το σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβρη. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε μια εύκολο, έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβρη που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε σε λίγες μόνο μέρες, αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτό το σχεδιασμό και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση τετραετίας.
0: Σοπα, παιδί, δεν το σκέφτηκα έτσι. Όταν άκουσα τον κύριο Τσίπρα έτσι να το... Έχει δίκιο. Θα μπορούσε να έχει δίκιο. Μπορεί να έχει και δίκιο. Ίσως κανείς δεν ξέρει. Μάντης δεν είναι για το αν. Ο κ. Μητσοτάκης ένα βράδυ κατά το Μάιο, καθώς είχε καλέσει τους φίλους του που είναι πολύ κοντά, τους μέντορές του, είχε καλέσει και τον οροσκόπο του, έτσι κάνουν μεγάλοι ηγέτες, δεν τον κάλεσε ο Μητσοτάκης, αλλά λέμε τώρα οι αυτοκράτορες, συνήθως άμα είσαι τόσα χρόνια στην εξουσία σαν αυτοκράτορας, συνήθως κάνουν τους οροσκόπους, τους μάγους και τους συμβούλους που έχουν στείλει και τη γυναίκα τους. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος, κατά τον Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης ένα το Μάιο, λέει, ρε παιδιά, να τους κάνω εκλογές τώρα να τελειώνουν πριν κάνει ο άλλος τα δικά του. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι σας έλεγα, τι μαγειρεύει το σύμπαν, τι μαγειρεύει το σύμπαν, ας πούμε, για μας σήμερα. Φοβερό. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης κάτι χθες το βράδυ στους βιομήχανους. Ναι, παρακαλώ στη γραμμή.
4: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, το εθνικό προστάσιο για το οποίο μίλησα πριν αποδεικνύει τις αντοχές του. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα αναχώματα τα οποία υψώσαμε κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ενώ η αξιοπιστία που πετύχαμε επιτρέπει στο ελληνικό κράτος να δανείζεται σήμερα φθηνότερα.
0: Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, τι είπε.
4: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος.
0: Μπορεί, ευτυχώς χρησιμοποίησε δυνητικό χαρακτηρισμό, μπορεί να διαφαίνεται. Δημήτρη, έβαλες πετρέλαιο.
5: Πετρέλαιο βάζω καθημερινά, καλημέρα σας.
0: Όχι, πάλι, στο σπίτι καθημερινά. Λέω, αν έβαλες, τι
5: το και... σπίτι, το καύσιμο που καίμε είναι πέλετ πλέον, δεν βάζω πετρέλαιο. Πετρέλαιο έχει η μητέρα μου που είναι δίπλα μου, που φέτος δεν θα θερμανθεί με πετρέλαιο. Είναι ήδη συνδεμένο και θα ζεστάνω εγώ με το πέλετ που έχω αγοράσει.
0: Δηλαδή κάθε βράδυ σηκώνεσαι γκράπα γκρούπα, ρίχνεις εκεί, δεν
5: όχι, είναι μεγάλη δεξαμενή, είναι μεγάλη.
0: Λοιπόν, τι μια καλημέρα πήρε να μου πει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλό πρωινό.
5: Να κάνω και ένα σχόλιο όσον αφορά τα 52 γενέθλια εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Σαν δεξιός και εγώ να το πω, αλλά κάναμε γενέθλια δυστυχώς δίχως τον εορταζόμενο, θα πω γι' αυτό. Απ' τη μια κακό. Απ' την άλλη έπρεπε να γίνει μάλλον κι αυτό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι σε ένα σημείο ας φτάσουμε και να παρετούμαστε πλέον. Ας πούμε, βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Μακρόν από εδώ και πέρα δεν θα μπορεί να έχει το δικαίωμα να βάλει υποψηφιότητα. Καλά θα ήταν να σταματήσουν και τα δικά μας τα...
0: Τώρα, να ρωτήσω τους των κομμάτων. Ρε εσείς παιδιά, σας αρέσει να κάνετε γενέθλια των κομμάτων?
6: Παρακαλώ.
0: Είναι διαδικασία αυτή το. Τι θα πήγαινε?
5: Μάλλον και αυτό είναι...
0: Δεν είναι κάπως άκομψο? Δεν είναι κάπως.
5: Είναι σημεία των καιρών, μάλλον κι αυτά. Ναι, σημεία των καιρών. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Σαν κάτι νεόπληθες μάνες που ναι και καλά πρέπει να κάνουν γενέθλια τα παιδιά τους και αντί να τα κάνουν στα σπίτια τους, βγαίνουν έξω και καλούν και τις φίλες τους που τους κάλεσαν τις προηγούμενες μέρες γιατί είχαν γενέθλια το δικό τους το παιδί και δεν έχουν στόχο τα γενέθλια των παιδιών, γιατί γενέθλια πρέπει να τα κάνεις στο σπίτι, αν θέλεις να κάνεις κάτι. Έχουν στόχο να βρίσκονται αυτές και να φεύγουν από τα σπίτια τους. Δηλαδή είναι φοβερό. Λοιπόν, τι τα θέλετε τα γενέθλια. Τέλος πάντων, Δημήτρη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Προσέξτε τώρα τι μάχη έχουμε. Ποιος είναι στη γραμμισάκη?
6: Κάτι γίνεται στη Μοναστηρίου.
0: Τι συμβαίνει, τι ακούτε, τι βλέπετε?
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρία μου.
7: Από το Μέγαρο, το αστυνομικό Μέγαρο και μετά έφανε σημειωτό τα αυτοκίνητα προς κέντρο.
0: Γιατί συμβαίνει κάτι, πώς είναι το μικρό σας?
7: Δεν ξέρω ακόμη.
0: Πώς είναι το μικρό σας?
7: Και τι,
0: καλημέρα. Για κάτσε να δω λίγο. Καλημέρα. Σε ποιο ύψος είσαι?
7: Τώρα είμαι προς τη διασταύρωση στην Ενεμένη.
0: Ναι. Κάτσε να δούμε τι συμβαίνει πιο μπροστά. Κάτι έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι πηγαίνοντας για Βαρδάρι. Αν είναι, ειδοποιήστε. Λοιπόν, τι ωραία που το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ τι να κάνω τώρα? Δηλαδή, για βάλω το λίγο από την αρχή.
4: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος.
0: Διαφαίνεται. Μπορεί να διαφαίνεται. Ξέρετε τι κάνει ο Μητσοτάκης? Ξέρετε τι κάνει? Μας απειλεί για με αστάθεια για να τον ψηφίσουμε στις εκλογές. Τι μπορεί να φαίνεται, ρε παιδιά?
8: Θα είναι ακόμη δυσκολότερο.
0: Έλα ρε εσύ Δημήτρη τώρα, σταμάτα, άσε μας, σηκωθήκαμε πρωί-πρωί.
8: Τώρα πήγαινε βόλτα εσύ στην παραλία. Πήγαινε βόλτα, βλέπεις τον ήλιο και την ίδια στιγμή πίνε και κάνα καφέ και η τύχη σου δουλεύει.
0: Για να δούμε τι έχουμε στη Μοναστηρίου.
6: Τώρα πάμε περιφερειακή Κορδελιό.
0: Κορδελιό, τι?
6: Είναι ο έρωτας.
0: Καλημέρα.
9: Ναι, καλημέρα. Το με μέτωπο δυτικά προ Καλοχώρη, το τελευταίο φανάρι πριν το... στο Κορδελιό. Έχει μείνει αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα. Έχει δημιουργήσει, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Άλλο είναι αυτό, άλλο έτσι, άλλο. Άλλο πράγμα από αυτό που ζητούσε η φίλη ακροάτρια. Για αυτό.
9: Ναι, όχι, για το περιφερειακό πάνω λέω εγώ.
0: Ναι.
9: Έχει κίνηση και εντάξει, είναι και η κλασική στροφή που προσπερνάει πολλοί κόσμος από δεξιά για να πει.
0: Νομίζω πως είναι το μικρό σας.
9: Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο μου, πας στη δουλειά προφανώς, έτσι?
9: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι η κίνηση είναι μια εύκολη συζήτηση. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι διαφαίνεται δυνητικά, δηλαδή ένας πω...
6: Μπορεί να διαφαίνεται.
0: Μπορεί να διαφαίνεται. Μας παραμυθιάζει ο Μητσοτάκης, μας απειλεί, μας τρομάζει για να μαζευτούμε... Να μην είμαστε χυλός δεξιά και αριστερά, ή έχει δίκιο, ένα από τα δύο, τι πιστεύετε?
6: Της τελευταίας στιγμής ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
0: Τώρα.
6: Αναδρομικά.
0: Α.
6: Μιλάμε για το 2026.
0: Δεν τα έχουν πάρει πίσω ακόμα τα λεφτά.
6: De minimis είναι αυτά και έχουν αναδρομική ισχύ. Επίσης, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, ο Μητσοτάκης μας προειδοποιεί ενδεχομένως ή μας τρομάζει για να τον ψηφίσουμε στις εκλογές? Για να μην πετάμε δεξιά και αριστερά. Ναι. Μας τρομάζει δηλαδή? Για μαζευτείτε, αυτό που λέει ο Διαμαντίδης. Για μαζευτείτε και κοιτάξτε να ψηφίσετε κανένα σε επόμενη φάση.
10: Σε μια Ευρώπη που αλλάζει, Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας.
6: Το σκάφος.
10: Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα. Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
11: Θέλω να
10: και
11: μου
10: στα
11: πείτε...
10: ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
6: Καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Πήρα εγώ τη γραμμή σακι. Ναι, παρακαλώ.
12: Καλημέρα, Στεφανέ.
6: Καλημέρα, ποιος είναι?
12: Ο Μιχάλης είμαι.
6: Μιχάλη, δευτερόλεπτα. Υπενθυμίζω ότι ζητήσαμε βοήθεια λίγο στη μοναστηρίου μπροστά προς Αγίους Πάντες και τα λοιπά. Τι συμβαίνει? Ελάτε, Μιχάλη.
12: Εγώ θα συμμεριστώ αυτό που λέει ο άρχοντας της χώρας, ο Πρωθυπουργός. Έτσι, δεν τον υποστηρίζω, ούτε υποστηρίζω πολλά από αυτά που έχει κάνει με τα διάφορα σκάνδαλα, αλλά στην παρούσα φάση η διακυβέρνησή του σε αρκετά θέματα και εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικά το πάει καλά. Το έχει πάει καλά. Το έχει αποδείξει.
6: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Μιχάλη μου, πού σε βρίσκω?
12: Εδώ στο, από την πάνω μεριά του περιφερειακού είμαι, στο Ωραιόκαστρο στην ουσία. Δουλειά.
6: Έχετε ξαναδεί έργο να πηγαίνει τόσο γρήγορα πουθενά?
12: Στην Αθήνα. Αττική οδό.
6: Η Αττική έτσι πήγαινε?
12: Ναι. Αττική οδό τα φτιαχνόταν. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό, δηλαδή με τα δεδομένα, ας πούμε, τις τότε σε...
6: Βέβαια και άλλη εποχή, όσο να είναι, έχουν εξελιχθεί. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Μιχάλης ήταν αυτός και...
13: Μην ξεχνάς πως αν είσαι στην Nova κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία στην Pizza Fan κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας το deal. Αυτό το κάνεις όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κύριος Ανδρουλάκης.
14: Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον Νικόλαο. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση
15: με αυτό που
14: εμάς την αντιπολίτευση.
15: Όπως απαντάτε, απορρίπτεται και τα σενάρια κυβέρνηση τιμένων τα οποία έχουμε ακούσει όχι από εσάς, από άλλα στελέχη.
14: Μαθηματικά, ξέρετε, έχουμε ένα συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, κύριε Παντώνιο. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς τι λέμε? Για να υπάρχει πολιτική αλλαγή, πρέπει να είναι το πάσο πρώτο κόμμα.
6: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει μερικά μαθήματα ορθοφωνίας, σαν αυτά που κάνω τακτικά εγώ εδώ, σε αρκετούς που βιάζονται να μιλήσουν γρήγορα και δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις τι γίνεται. Ας το, άνθρωπε μου, λίγο, πήγαινε λίγο πιο αργά, να καταλάβουμε τι στο καλό θα γίνει.
16: Αλλά και μετά ξύπνησε ο Ανδρουλάκης με την έννοια ότι περιμένει να είναι πρώτο κόμμα. Πιθανώς δεν θα είναι ούτε δεύτερο, αλλά παίζει.
6: Τι κακία.
16: Πιθανώς δεν θα είναι ούτε δεύτερο, αλλά παίζει.
6: Τι κακία.
16: Είχε μπόλικο χρόνο ο Ανδρουλάκης.
6: Τι περίμενες από το Διαμαντίδη?
16: Να γίνει δεύτερο, αλλά τον πρόλαβε ο Τσίπρας στην στροφή επάνω. Εκείνο που δεν έχει κανένας τους, ούτε ο υπερώριμος Σαμαράς, που δεν είναι πια υπερώριμος, αλλά σιτεμένος, λοιπόν, είναι το να μας πούν πώς είναι δυνατόν ο αποτυχημένος για αυτούς Μητσοτάκης να έχει κερδίσει δύο εκλογές, να είναι πρώτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μα σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, και να πηγαίνει για τρίτη θητεία.
6: Καλά, δεν είναι
16: αυτοί
6: και πολύ
16: πετυχημένοι
6: πρώτος.
16: Όλοι τους.
6: Μη φωνάζεις, παιδί.
16: Τι ακριβώς έχουν καταγράψει?
6: Μα δεν άκουσες τι είπε ο Ανδρουλάκης τώρα? Δηλαδή, έχω γραμμή, παιδιά.
17: Επειδή δεν άκουγα το σιτεμένος για το Σαμαρά ή για τον Τσίπρα το είπε.
6: Ποιος είναι στη γραμμή? Καλημέρα.
18: Καλημέρα στο βράδυ Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα, αγαπητέ μου.
18: Είστε όλοι αγαπητοί δημοσιογράφοι εδώ και αρκετά χρόνια. Είμαι ένας Θεσσαλονικός που σας παρακολουθώ από τα εφηβικά μου χρόνια. Έχω φτάσει να ξεπεράσω τα 50. Ο κύριος Διαμαντίδης, συμφωνώ μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος που τον ακούω πολλά χρόνια και αυτά που λέει είναι όντως πραγματικά. Ο προηγούμενος ακροατής, ο κύριος Μιχάλης, μάλλον τα χάπια που παίρνει δεν είναι καλά. Γιατί εδώ και αυτά που ξέρουμε θα τα ξεχάσουμε. Υπάρχει μια κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια που έχει συντρίψει τους πάντες και τα πάντα. Υπάρχει μια μεταδημότευση που φεύγουν νέα παιδιά μορφωμένα στο εξωτερικό. Υπάρχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν όλος ο κόσμος υποφέρει. Και βγαίνουν ακόμη...
17: Πού θέλετε να καταλήξετε, πού καταλήγετε?
18: Θέλω να καταλήξω ότι αν συνεχίσει και την επόμενη τετραετία ο συγκεκριμένος κύριος Μητσοτάκης,
17: ρώτησα νωρίτερα αν αυτό που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, αυτό το ενδυνάμει χειρότερος χειμώνας από αυτόν που βλέπαμε, αν πιστεύετε ότι είναι μια ρητορική εν ώψη εκλογών, καθώς υποστηρίζει ότι είναι εγγύηση σταθερότητας και κυβερνησιμότητας, ή είναι μια πραγματικότητα, ή έχει ψήγματα πραγματικότητας μιας ανησυχίας για το χειμώνα.
18: Φυσικά και δεν είναι πραγματικότητα, το λέει αυτό για να...
11: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 9.
19: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
20: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
19: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
20: Ναι.
19: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ έξυπνο.
11: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
19: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
20: Αλλά...

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Γεια σου, Κική μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και να προσέχουμε γιατί δεν πάμε καλά.
1: Ευχαριστώ, Κική μου, να προσέχω κι εγώ γιατί η Κική είπε ότι το κόψα δεξιά, λέει. Μεγαλώνει ο άνθρωπος, είναι αλήθεια ότι συντηρητικοποιείται. Πιο μικρός είναι πιο αριστερός. Έτσι γίνεται πάντα. Άμα βγάλεις λίγα λεφτά και μετά γίνεσαι και δεξιούλης. Εγώ δεν έγινα να σας πω, αλλά περισσότερο λογικός και όπως όλοι μας καθώς μεγαλώνουμε, αν εξαιρέσει κανείς μια κατηγορία ανθρώπων, έτσι είναι, συντηρητικοποιείται. Λοιπόν, ωραία συζήτηση, πολιτική, ε. Λοιπόν, τι κατάλαβα. Ο Μητσοτάκης λέει, παιδιά, το καράβι, εμείς έχουμε και καλό πλήρωμα. Τα νερά είναι ταραγμένα νερά, μας απειλεί. Και μας προειδοποιεί ο κύριος Πρωθυπουργός. Τώρα ποιο από τα δύο και σε τι δόση είναι, δεν ξέρω. Θα φανεί από την ιστορία, άλλωστε κανείς δεν ξέρει ποια εξέλιξη μπορεί να έχει. Να έχουν δύο πόλεμοι, ένας πόλεμος ενεργειακός, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Και δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να σκεφτούμε και να σκεφτούν και οι ίδιοι που δίνουν μάχη για τις επόμενες εκλογές, για την εξουσία, ότι η πόλωση φέρνει αντίθετα αποτελέσματα από τα οποία ακόμα και στην περίπτωση που είσαι εξ αυτών καταφέρει να πάρει την εξουσία, θα τα βρει μπροστά του. Αν δημιουργήσουν πόλωση για την πόλωση, όποιος και να βγει θα τα βρει μπροστά του. Και πάνω απ' όλα θα τα βρούμε εμείς μπροστά μας. Επομένως, εγώ δεν μασάω ούτε την πόλωση του Μητσοτάκη, ούτε τις ξυπνάδες του ενός ή του άλλου. Θα κάνω μια στρατηγική επιλογή ψήφου αργότερα και δεν φτάνει μόνο η ψήφος, αλλά και η δημόσια τοποθέτηση και ενασχόληση με τα κοινά. Για να μπορείς να έχεις μια στρατηγική επιλογή, θα πρέπει να ασχολείσαι. Επομένως, παιδιά, καλύτερα να ασχοληθούμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί οι ώρες είναι μικρές. Αλήθεια.
3: Είναι ο τρίαμβος.
1: Λοιπόν, πολύ μικρές είναι οι ώρες, δηλαδή το λέει και ο Μαζωνάκης. Ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα. Ωραία συζήτηση πολιτική.

απόλυτο. Οι εκλογές είναι το τεστ για όλους αυτούς που μιλάνε. Και δεν είναι μάλιστα μία εκλογική αναμέτρηση, θα χρειαστεί και δεύτερη από ό,τι φαίνεται εκλογική αναμέτρηση. Θα το δούμε όμως αυτό. Ο Σαμαράς δοκιμάστηκε με τα αποτελέσματα τα οποία έφερε. Ο Τσίπρας δοκιμάστηκε με τα αποτελέσματα τα οποία έφερε. Ο μόνος που δεν δοκιμάστηκε και δικαιούται διαναομιλή

0: Δημοκρατία, ήθελε κάτι από το Μητσοτάκη, δεν το πήρε.
1: Μάλιστα.
0: Πείσμωσε.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάμε σε διάλειμμα να ρίξω μια ματιά στις τελευταίες ειδήσεις. Σάκη.
2: Ο φίλος μου Σάκης μου λέει για μια εκδήλωση σήμερα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής. Καλημέρα, δηλαδή. Σάκη.
1: Καλημέρα.
3: Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Τηλεφωνώ για να κάνω μια πρόσκληση ανοιχτή σε εσάς και σε όλους τους ακροατές που αγαπάνε την ελληνική μουσική, και σήμερα παρουσιάζεται μια πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, με 5 σολίστ, εκ των οποίων 2 οι πιο γνωστοί είναι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Ελένη Δημοπούλου. Χοροδία 80 χοροδών, εκ των οποίων έχω την τιμή ένας να είμαι κι εγώ, και και με ορχήστρα 6 οργάνων.
1: Είναι μια στα πλαίσια των Δημητρίων η εκδήλωση αυτή.
3: Ναι, στα πλαίσια των Δημητρίων. Ναι. Μπορείτε να δείτε.
1: Να ρίξω μια ματιά. Επομένως, ναι, Σάκη, μετά τις ειδήσεις λίγο, άνοιξε λίγο τις δημοσιεύσεις να τις δούμε. Ναι, καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλοδεχομένοι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και καλημέρα σας. Και δεν έχουμε νεότερα για τη Μοναστηρίου, που αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ίσως κάτι σοβαρό. Στην δυτική είσοδο, στην 26η στο Πόρτο και πριν, χθες πήγε τροχονόμος και βοήθησε λίγο την κατάσταση. Ευχαριστούμε την Τροχέα για τις ανταποκρίσεις και τη βοήθεια. Ο στόχος μας είναι αυτός. Εσείς ξέρετε καλύτερα, στο σημείο έχουμε έργα. Είναι ένα γήπεδο εκεί, το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις από πίσω με τα καύσιμα. Εκεί έχουμε έργα που έχουν μείνει στη μέση. Τώρα στη Μοναστηρίου είναι μάλλον σποροδική η κίνηση, δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο. Πάμε σε ειδησιογραφικά. Θα φιλοξενήσουμε το αργότερα στην εκπομπή, Δημήτρη,
0: τον Κωστή Σταμπολή, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, να δούμε λίγο το πεδίο των ενεργειακών, κυρίως όχι για το τώρα, αλλά για το αύριο.

0: Αγαπάς την εκπαίδευση, αλλά ξέρεις καλά πως κάθε παιδί μαθαίνει διαφορετικά. Θέλεις να αποκτήσεις επιστημονικά εφόδια και πρακτικές δεξιότητες για να στηρίξεις ουσιαστικά μαθητές με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες. Το μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Philips είναι το βήμα που χρειάζεσαι. Πλήρως αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, συναφές με τους πίνακες ειδικής αγωγής, πιστοποιημένο από το ΔΥΠΑΕ, με τίτλους σπουδών που είναι αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Με εξαποστάσεως φοίτηση, online εξετάσεις, πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και διδάσκοντες με εμπειρία στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να σε στηρίξει ουσιαστικά. Πανεπιστήμιο Philips. Εκεί που η ειδική αγωγή γίνεται αποστολή. Σπούδασε διαφορετικά για να κάνεις τη διαφορά. Μην μείνεις απ' έξω. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310-545-507 και 542-777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice.
1: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφη κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφη και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
7: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζοκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
6: Και μετά?
7: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
8: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο

0: απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμύδι υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Σε σένα μιλάω.
6: Χάλια είσαι.
5: Τι, πονάει η μέση σου?
6: Αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε πριμό στρώμ και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
5: Αλλά όλο που σκέφτηκα το Πριμοστρόμ, νίσταξα.
7: Πριμοστρόμ, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύοσμο και Βιπέτ Σύνδου.
6: Πριμοστρόμ, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
8: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
15: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
16: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
15: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
16: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
15: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
16: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
17: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σύνδρατη κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερή και κινητή 24 μήνη διάρκεια. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρου και προποθέσει, μπείτε στο nova.gr.
21: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
22: Εδώ είμαστε!
21: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
22: Εδώ είμαστε!
21: Θέλεις κουπονιά αγορών?
22: Εδώ είμαστε!
21: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
22: Εδώ είμαστε!
21: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόνο και προϋποθέσεις.
23: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
24: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αγαπητοί μου, τι χυδαίο αυτό το λαμπάκι της μηχανής. Άσε την πίεση, λάδια, φρένα, τακάκια και ηλεκτρολογείο. Εδώ είμαστε σοβαροί.
3: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8, 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
4: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη, 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά. Είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
7: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Επιδότηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο, ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Προαναγγέλει νέα ενίσχυση των αλιέων και για τους επόμενους μήνες. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στο μήνα. Συνεδριάζουν οι αλιείς από όλη τη χώρα με τηλεδιάσκεψη. Εντός της ημέρας αναμένονται οι αποφάσεις τους. Νέα παρέμβαση για τη στήριξη της βιομηχανίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΣΕΒ. Όπως είπε, θα φέρουν μια συνολική ελάφρυνση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέτρα θα εξειδικευθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο χειμώνας θα είναι ακόμα πιο δύσκολος, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός.
1: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, το εθνικό προστάσιο για το οποίο μίλησα πριν αποδεικνύει τις αντοχές του. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα αναχώματα τα οποία υψώσαμε κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ενώ η αξιοπιστία που πετύχαμε επιτρέπει στο ελληνικό κράτος να δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 από τα 7 κράτη της πανίσχυρης ομάδος των G7.
0: Ανεβάζει τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας. Ο χειμώνας δεν θα είναι δύσκολος, θα είναι τραγικός, είπε.
2: Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος χειμώνας. Δεν θα είναι απλώς δύσκολος, για κάποιους μπορεί να αποδειχθεί και τραγικός. Είμαστε η χώρα μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε σχεδόν 20% του πληθυσμού, πέρυσι, το 25 είναι στοιχεία αυτά, που δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Και είμαστε και τραγικοί στους συσχετισμούς, στα νούμερα, στα μεγέθη. Λέμε πολύ συχνά, και είναι σωστό, ότι έχουμε τιμές Ελβετίας και Γαλλίας, αλλά μισθούς Βουλγαρίας. Συναγωνιζόμαστε μονάχα με τη Βουλγαρία στη λίστα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αγοραστική δύναμη.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, ανεβάζοντας και άλλο τους τόνους, χαρακτήρισε τον Υπουργό Ανάπτυξης Υπουργό Ακρίβειας με φόντο και τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού. Έντονη ήταν η αντίδραση από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Είναι άσχετος, είπε, μιλώντας πριν λίγο στο Sky.
3: Ο απερίγραπτος κύριος Τσίπρας έκατσε 4 χρόνια πρωθυπουργός και δεν έμαθε τα στοιχειώδη. Προφανώς ο άνθρωπος δεν έμαθε 4 χρόνια πρωθυπουργός ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της αγοράς ενέργειας, δεν εποπτεύει την αγορά ενέργειας ή τη στεγαστική πολιτική, δεν εποπτεύει τα διελιστήρια, το ηλεκτρικό ρεύμα ή τη στεγαστική πολιτική, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τι μας λένε για αυτούς 1.740 κωδικούς, αφού ο πληθωρισμός ήταν 5,1. Γι' αυτό λέω ότι ο άνθρωπος προφανώς κάνει επίδειξη ασχετοσύνης, διότι ο πληθωρισμός τροφίμων το Σεπτέμβριο
4: μειώθηκε.
3: Όχι, δεν μειώθηκε. Απλώς ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν αρνητικός.
0: Ότι η ίδρυση της Ελλάς απέτρεψε τις προώρες εκλογές το Σεπτέμβριο, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας, ξεβολέψαμε την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ανέφερε χαρακτηριστικά.
5: Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα το σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτό το σχεδιασμό και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση τετραετίας.
0: Νέες βολές από τον Αντώνη Σαμαρά, έκανε λόγο για παρακμή στη χώρα και για εγωπαθείς ηγέτες.
6: Οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Υπάρχει και εκδοχή της ηγεσίας που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αποφασιστικότητα και τροφοδοτώντας την κοινωνία με όραμα και όχι με άβουλη παθητικότητα.
0: Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Αυτήν την ώρα συναντάται στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια αναμένονται κοινές δηλώσεις και θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη εκεχηρία και λύση δύο κρατών, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Καλός ο καιρός και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, λίγες μόνο κατά τόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι και 23, μέχρι 26 στην υπόλοιπη Μακεδονία και στην περιοχή της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλός καιρός με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα και τη θερμοκρασία στο κέντρο μέχρι 23 βαθμούς το μεσημέρι.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ion Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτητή ρόπιτα, 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβα Περλέ Λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για...
8: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
9: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
10: Ηλεκτρικά εργαλεία Flex στη Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο τον ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
18: Ναι.
17: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
18: Ναι.
17: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
18: Ναι.
17: Και πιο ελαφριά.
18: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
19: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλία 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
20: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
21: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
20: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στο μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
22: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
24: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
25: Ώρα για ένα τρελό πάρτι αναμνήσεων με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
26: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο,

0: info@showroom.gr.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Καλώστη!
7: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας!
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
11: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
12: Κέντρο πρόληψης και προστατικής μαλλιών Pap Center.
13: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: σας καλό πρωινό. Φθινοπορεινό, ήπιο, σιγά σιγά. Και περιμένοντας τον καιρό σταδιακά, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να βρέξει κιόλας, δηλαδή είναι ο καιρός του. Πάμε να δούμε τα ενεργειακά από μια άλλη ματιά, πιο βαθιά, πιο ουσιαστική και πιο σε επίπεδο γεωστρατηγικής. Δημήτρη.
1: Ο Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σταμπολή, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, χαιρετίζω τον κύριο Διαμαντόπουλο και τον κύριο Διαμαντίδη.
0: Καλημέρα και καλό πρωινό.
2: Επίσης.
1: Κύριε Σταμπολή, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο χειμώνας δεν θα είναι δύσκολος, μάλλον θα είναι και δυσκολότερος.
2: Ναι.
1: Και πράγματι, θέλω λίγο να μας δώσετε μια αίσθηση της ενεργειακής πραγματικότητας.
2: Στην ομιλία του ΣΕΠ που τα άκουσα αυτό και βεβαίως συμφωνώ μαζί του, διότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί δεν προσφέρονται για αισιοδοξία. Τι θέλουμε να πούμε, ότι η κατάσταση αυτή η γεωπολιτική έχει τραβήξει πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν από αυτούς που τη δημιούργησαν, δηλαδή από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλίτες, οι οποίοι απέβλεπαν σε μια γρήγορη ολοκλήρωση του ελέγχου του Ιράν, πράγμα πολύ δύσκολο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξεχυλήσει ο πόλεμος σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις χώρες. Τώρα βλέπουμε εμπλοκή του Πακιστάν και της Τουρκίας, Σαουδική Αραβία, και ποιος ξέρει τι άλλο θα ακολουθήσει. Δηλαδή, αντί να μαζεύεται αυτή η κρίση, απλώνεται. Αυτό αναπόφευκτα δημιουργεί προβλήματα στη μεταφορά, στην προμήθεια και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή. Και παρά το γεγονός ότι έχουν βελτιωθεί λίγο οι ροές πετρελαίου κυρίως που εξέρχονται την περιοχή, όχι μόνο από τα στενά αλλά και από τους αγωγούς που υπάρχουν, κάθε τόσο υπάρχουν προβλήματα, διότι αντινάζονται αγωγοί, χτυπιώνται πλοία, βυθίζονται πλοία, υπάρχει άμαχος πληθυσμός ο οποίος σκοτώνεται, υπάρχουν ναυτικοί οι οποίοι κινδυνεύουν και πνίγονται και σκοτώνονται. Δεν είναι νορμάλ αυτή η κατάσταση. Αυτή η αβεβαιότητα, σύν το γεγονός ότι έχουμε πραγματικό έλλειμμα στην προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου, κρατάει τις τιμές ψηλά και δεν υπάρχει το υπόβαθρο για να αρχίσουν να μειώνονται αυτές ραγδαία. Δεν έφταναν αυτά, έχουμε και το θέμα του ντίζελ, διότι η Ευρώπη είναι λιματική στο ντίζελ και εισάγει γύρω στα 37-38% των αγκών της από όλο τον κόσμο, με το μεγαλύτερο μέρος θα το εισάγουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, 57% από αυτό. Επειδή όμως ταυτόχρονα γίνεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία και βάλλονται τα δηληστήρια της Ρωσίας, μιλάμε, βάλλονται μέσα σε 1500 χιλιόμετρα από τα σύνορα μέσα, και υπάρχει πρόβλημα, η Ρωσία έχει σταματήσει εξαγωγές ντίζελ. Αυτές οι εξαγωγές δεν πηγαίναν στην Ευρώπη, πηγαίνανε σε άλλα μέρη, αλλά αυτό ενισχύει την ελλειμματικότητα της Ευρώπης, διότι τη στιγμή που σταματάει η Ρωσία να εξάγει στην Ασία, στη Ινδία, Κίνα κτλ., αυτά τα κράτη αναπόφευκτα στρέφονται στους ίδιους προμηθευτές.
0: Κύριε Σταμπολή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Αυτή η αδυναμία της Ρωσίας είναι αντικειμενική ή είναι μια επιλογή στρατηγική?
2: Όχι, είναι αντικειμενικότητα.
0: Άρα έχει ζημιές σοβαρές.
2: Σαφέστατα. Υπάρχουν σοβαρές, υπάρχουν. Δεν προλαβαίνουν να τα επισκευάσουν και έχουν κηρύξει force majeure σε πολλά από τα δηληστήριά τους, έχουν σταματήσει τις εξαγωγές. Δηλαδή ικανοποιούν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, οπωσδήποτε, αλλά δεν κάνουν εξαγωγές, αποθεματοποιούν ό,τι δίζελ έχουν, γιατί το δίζελ είναι αυτό που χρησιμοποιείται κυρίως και στη Ρωσία, στην εσωτερική αγορά. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό είναι που κρατάει τις τιμές ψηλά, οδηγεί, τρέφει τον τιμάριθμο, και τελευταία βλέπουμε και τις πωλήσεις ομολόγων κρατικών τίτλων από τις τράπεζες, παράλληλα με αύξηση των επιτοκίων των, κρατικών, των κεντρικών τραπεζών.
1: Εκείνο, ναι, εκείνο που δεν γίνεται κατανοητό, κύριε Σταμπολή, είναι το εξής. Η Ελλάδα, παρόλο που ανέπτυξε τις ΑΠΕ σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να εξαρτάται από το πετρέλαιο για μια μεγάλη γκάμα χρήσεων στην εγχώρια παραγωγή και εξακολουθεί να εξαρτάται από το φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή.
2: Βεβαίως.
1: Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε φουλ εκτεθειμένοι. Και κάτι ακόμα. Σε ένα χρόνο από τώρα το ρωσικό φυσικό αέριο μας τελειώνει με κάθε τρόπο. Πώς θα το αντικαταστήσουμε με ανταγωνιστικές τιμές που να μην πληττόμαστε κάθε τόσο από το κάθε γεωπολιτικό γεγονός?
2: Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποιος είπε ότι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξασφαλίζουν ενεργειακή ανεξαρτησία με ένα προβληματικό δίκτυο? Πρώτα φτιάχνεις το δίκτυό σου, το ηλεκτρικό, και μετά βάζεις μαζικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά τα πράγματα γίνονται και παράλληλα, αλλά εδώ προσέτρεξαν οι επενδύσεις της ΑΠΕ, ενεθάρρυναν τον κόσμο και τις επιχειρήσεις να επενδύσουν χωρίς να υπάρχει κατάλληλο δίκτυο. Οπότε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής απορρίπτεται. Λοιπόν,
0: οι Κινέζοι τι κάνουν, κύριε Σταμπολή?
2: Οι Κινέζοι κάνουν καλά και κοιτάνε τα του οίκου τους.
0: Δηλαδή από πού τροφοδοτούνται, αν έχουν αλλάξει παρόχους, τι κάνουν?
2: Η Κίνα έχει και αυτή τεράστιες δικές της φυσικούς πόρους και εισάγει, διότι δεν φτάνουν. Η κύρια μορφή ενέργειας εξακολουθεί και είναι ο άνθρακας στην Κίνα. Με ακολουθεί το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και μετά είναι και ανανεώσιμες. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει καταληπτό ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τροφοδοτούν το ηλεκτρικό σύστημα. Μα το ηλεκτρικό σύστημα, γενικά ο ηλεκτρισμός, συμμετέχει με ένα μικρό ποσοστό στην ενεργειακή προμήθεια, γύρω στο 23-25%. Άρα όσο και περισσότερο να βάλεις, δεν μπορείς να καλύψεις περισσότερες ανάγκες. Από πού θα προέλθουν αυτές? Από τα κλασικά καύσιμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
1: Για το φυσικό αέριο λοιπόν, να μείνουμε λίγο και στο ρωσικό κομμάτι. Τι ακριβώς θα συμβεί, διότι ο ένας χρόνος από τώρα είναι πολύ κοντά. Πώς θα το αντικαταστήσουμε και μάλιστα με τρόπο που να μην επιβαρυνθούμε?
2: Αυτό δεν είναι εύκολο. Θα έπρεπε να το είχαν προβλέψει όταν αποφάσισαν να διακόψουν με το μαχαίρι τις σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Θέλω να πω...
2: Όλο το σύστημα της Ευρώπης είναι προσανατολισμένο ανατολικά.
1: Μάλιστα.
2: Έχει 4 μεγάλους αγωγούς διασυνδετηρίως. Τον έναν τον έχουν ανατινάξει, τον άλλον τον έχουν βγάλει εκτός από στη Γερμανία, άλλος ένας που ήταν στην Ουκρανία και αυτόν τον έχουν θέσει εκτός, και μένει μόνο αυτός που εμπιέρχεται μέσω Μαύρης Θάλασσας και Τουρκίας, ο Turk Stream.
1: Ναι, θέλω να πω, εμείς μπορούμε μέσω του TAP και μέσω φορτίων που θα έρχονται στη Ρεβιθούσα να καλύψουμε όλη αυτή την ποσότητα?
2: Κοιτάτε, θεωρητικά μπορούμε με LNG να αυξήσουμε τις εισαγωγές και να καλύψουμε όλο με LNG, αλλά το LNG δεν είναι φτιαγμένο για αυτό το λόγο. Είναι ένα συμπληρωματικό καύσιμο, τώρα λόγω κρίσης έχει γίνει βασικό καύσιμο. Όσο αφορά τον DAP, δεν μπορούμε να πάρουμε παραπάνω από το 1,5 BCM που παίρνουμε το χρόνο, γιατί δεν έχει διαθεσιμότητα ο DAP. Ο DAP, το Αζερβαϊτζάν δίνει μέσω του DAP, δίνει καταρχάς δίνει αέριο στην Τουρκία, δίνει ένα μικρό κομμάτι σε εμάς, ένα μικρό κομμάτι στη Βουλγαρία και το μεγαλύτερο μέρος το προμηθεύει στην Ιταλία. Γι' αυτό φτιάχτηκε ο TAP, για να δείχνει το αέριο στην Ιταλία, περνώντας μέσα από Ελλάδα. Λοιπόν, παραπάνω δεν έχουμε να παίρνουμε από το TAP, διότι και οι Αζέροι δεν μπορούν να προχωρήσουν στις επενδύσεις που χρειάζεται, λόγω της νοοτροπίας που υπάρχει στις Βρυξέλλες, που δεν εγκρίνει μακροπρόθεσμες συμβάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Η Αζέρι λένε το εξής: θέλετε να αυξήσουμε την παραγωγή μας? Μπορούμε. Θέλουμε 15ετή και 20ετή συμβόλαια.
1: Ναι,
2: για να μπορούμε
1: χρειάζεται.
2: Να κάνουμε τις επενδύσεις. Ο αντίλογος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορα επίπεδα, το έχω άμεση εικόνα και τα έχω ακούσει από πρώτο χέρι αυτά, είναι ότι δεν γίνεται, διότι εμείς βάσει του προγραμματισμού μας Σε 10 χρόνια δεν θέλουμε να έχουμε καθόλου φυσικό αέριο στην Ευρώπη.
1: Άρα, συγγνώμη, πώς θα το αντικαταστήσουμε το ρωσικό? Εγώ δηλαδή καταλαβαίνω ότι τελείωσε. Θα πάμε σε μια λογική LNG μέχρι που να σβήσει ο ήλιος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Ναι. Δυστυχώς αυτές είναι οι αποφάσεις των ηθηνών του.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως καταλαβαίνω ότι το LNG, το αμερικανικό LNG.
2: Δεν παίρνουμε και από αλλού. Δεν
1: και το Καταριανό.
2: Και ευτυχώς. Και από το Κατάριανό, το... αλλά και από άλλες χώρες.
1: Και από άλλες χώρες.
2: Και από Αλγερία και από Νιγηρία και από την Νορβηγία.
1: Τελικώς είναι ένα ακριβότερο φυσικό αέριο από το ρωσικό, ή δεν είναι?
2: Είναι. Διότι διαπραγματεύεται στη διεθνή αγορά, οι τιμές είναι πολύ πιο ακριβές. Παίρνουν τιμές από το ευρωπαϊκό κόμβο, το TTF στην Ολλανδία. Είναι σαφώς πιο υψηλές από τις τιμές του αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι σήμερα το ρωσικό αέριο που παραδίδεται έχει ένα discount έναντι του LNG, που είναι και 20 και 25% ανάλογα τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Αυτά όμως θα σταματήσουν, όπως πολύ σωστά είπατε, να ισχύουν το 2027. Και το θέμα θα τεθεί από πού θα πάρει αέριο, όσοι, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, όλες οι χώρες, η Σερβία. Το πιο πιθανό είναι ότι θα εξακολουθήσουμε να το παίρνουμε από τη Ρωσία, αλλά θα μετανομαστεί το αέριο αυτό. Δηλαδή θα υπογραφούν νέες συμβάσεις με την TPAO. Η TPAO είναι ή την BOTAS, το πιο πιθανό είναι με την τουρκική BOTAS.
1: Η οποία θα παίρνει από τη Ρωσία, αλλά θα το πουλάει στο τουρκικό.
2: Η οποία θα παίρνει από τη Ρωσία, θα λέει ότι το χρησιμοποιεί για την εσωτερική της αγορά και θα μας πουλάει το λεγόμενο Turkish Basket. Άρα δηλαδή το θέμα θα αντιμετωπιστεί
1: βαφτισμένο δηλαδή, να το πω έτσι.
2: Γραφειοκρατικά.
1: Βαφτισμένο δηλαδή ρωσικό, να το πω έτσι πολύ απλά. Στην ίδια...
2: Αυτή είναι η λύση η οποία συζητείται και κατά πάσο πιθανότητα θα εφαρμοστεί.
1: Κοροϊδευόμαστε ελαφρώς, αυτό έχω καταλάβει, με την έννοια ότι, εντάξει, τώρα είναι που λένε απλά να κρατάμε το τυπικό. Κάτι τελευταίο να δούμε. Εσάς σας προβληματίζει καθόλου το γεγονός ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύονται με τους Ρώσους την εξαγορά της Λουκόιλ? Γράφτηκε εκτενώς στον ευρωπαϊκό τύπο ότι υπάρχει μια τέτοια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Μήπως τελικά φτάσουμε να αγοράζουμε και ρωσικό αέριο μέσω των Αμερικανών?
2: Η Lukoil ήταν ρωσική εταιρεία με αμερικανικά κεφάλαια και με αμερικανικό management, και κάποια στιγμή λόγω των κυρώσεων έπρεπε να πουληθεί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία να πουλούνται μέρη της Lukoil στο διεθνή χώρο. Λοιπόν, δεν ξέρω ακριβώς τι εξέλιξη θα έχει αυτό, αλλά δεν επηρεάζει πολύ τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν επηρεάζει πολύ τα πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι το πώς θα μετονομαστεί το ρωσικό αέριο σε τουρκικό.
1: Γεγονός είναι ότι οδηγούμαστε, όπως είπατε, κλείνοντας σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, με την έννοια ότι πέρα από το κόστος του πετρελαίου και του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου που καταλήγει στη βιομηχανία και του ντίζελ, μπαίνει και ένα ζήτημα που ακόμα δεν το έχουμε δει: τι κόστος θα έχει το φυσικό αέριο που θα καεί στους οικιακούς λέβητες.
2: Ναι. Το αέριο έχει ανέβει πολύ περισσότερο από το πετρέλαιο. Έχει ανέβει 150% μέσα στο 12μήνο και γύρω στο 80% από αρχές του χρόνου. Λοιπόν, άρα το αέριο είναι ακριβότερο, και αυτό θα επηρεάσει οπωσδήποτε τις τιμές. Όμως η εκτίμησή μου είναι ότι η επιβάρυνση στον καταναλωτή, τον οικιακό καταναλωτή, θα είναι ελαφρώς μικρότερη σε σύγκριση με την επιβάρυνση, το επιπλέον που πληρώνουμε στο πετρέλαιο. Γι' αυτό για καθαρά εμπορικούς λόγους, διότι τη μεγαλύτερη επιβάρυνση την παίρνουν οι εταιρείες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο στην παραγωγική διαδικασία. Οπότε οι εταιρείες που έχουν ένα πελατολόγιο και δεν θέλουν να το χάσουν δίνουν discounts χωρίς να το πούνε στον καταναλωτή, αλλά φαίνεται στο λογαριασμό αυτό, και έτσι θα έχουμε μικρότερες αυξήσεις στους λογαριασμούς που πληρώνουν οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου.
1: Μάλιστα. Κύριε Σταμπολή, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ελπίζω να σας διαφώτισα, αν και δεν είναι εύκολη και ωραίες οι απαντήσεις, αλλά αυτή είναι η κατάσταση.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προφανώς και δεν είναι και εύκολη συζήτηση αυτή, με την έννοια ότι είναι πάντα απαιτητική η κουβέντα για αυτά τα θέματα.
0: Οχ. Τι ωραίος καιρός. Ανοίξει τα παράθυρα το μεσημέρι κατά τις, μετά τις 12 μέχρι τις 3 να ζεσταίνονται οι χώροι και βλέπουμε. Έχει, λες ο Μητσοτάκης αυτό που είπε και ο Σταμπολής λέει συμμερίζομαι την ανησυχία του. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι πώς το είπε να δεις. Χθες στους βιομήχανους μάλιστα το είπε. Λέει προέβλεπε ένα χειμώνα αλλά μπορεί να είναι και πιο ζόρικος.
3: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά.

0: Τώρα, τι σημαίνει τουρκικό καλάθι? Είναι μια υποτιθέμενη ενιαία δεξαμενή στην οποία πέφτει φυσικό αέριο από εδώ και από εκεί και από εκεί, και από τη μια έξοδο βγαίνει μετά από το καλάθι. Δηλαδή έχει 5 εισόδους, ένα έρχεται από εδώ, ένα έρχεται από εκεί, έρχεται από αλλού, και ένα περνάει και μετά πάει στην Ιταλία.
1: Βάζεις αζέρικο και ρωσικό?
0: Όχι,
1: και
0: μόνο, και νομίζω βάζουν τουρκικό και ιρανικό.
1: Και βγάζεις τουρκικό?
0: Δεν ξέρω, βάζουν και ιρανικό. Δηλαδή τι να σας πω. Όταν κάθονται στα τραπέζια αυτοί, ρε παιδιά, που συζητάνε, ας πούμε, τέτοια πράγματα, δηλαδή τι άνθρωποι μπορεί να είναι? Έχετε αναλογιστεί ποτέ? Γίνεται μια συνάντηση σε επίπεδο κορυφής, όχι αρχηγών κρατών, τρεις σειρές κάτω, έτσι, των ανθρώπων που εφαρμόζουν τις πολιτικές και επηρεάζουν τους πολιτικούς να παίρνουν αποφάσεις. Γίνεται, ας πούμε, ένα G20 ή ένα G7. Λέει, ρίξτε αποθέματα δίζελ γιατί θα σκιστούμε. Συμφωνείτε? Συμφωνούμε. Ποιους ρωτάνε? Ρωτάνε τους τεχνοκράτες και αυτούς που βρίσκονται και διευθύνουν τις παραγωγές. Ξέρουν που είναι οι γεωτρήσεις, ξέρουν που πηγαίνουν οι αγωγοί, μετράνε τα δυναμικά. Και από όλα αυτά καταλαβαίνετε, μετά από καμιά 15 σειρές φτάνει στη γραμμή τη δική μας. Περνάει από τις εταιρείες, εμπορίες κτλ.
1: Ρίξτε από θέματα δίζελ αμερικανικού.
2: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά που ζητάει ο Μητσοτάκης και άλλοι περί οριζόντιας επιδότησης κτλ., δεν τα θέλει. Τα απορρίπτει.
0: Δεν τα θέλει. Ποιος είναι ο λόγος, Δημήτρη? Δεν θέλει να χαλάσει την ισορροπία που έχει, διότι πρέπει να βρει μια καινούρια. Κάτι έχουν στο μυαλό τους. Δεν μπορεί. Δεν είναι βλαστά. Σας με συγχωρείτε, γιατί ακούω πολλούς.
2: Εμονική
0: και...
2: είναι σε πολλά.
0: Δεν μπορεί.
2: Δεν ξέρω αν η αιμονή.
0: Δεν μπορεί,
2: είναι...
0: Δημήτρη.
2: Ναι, να σου πω τι είναι. Υπάρχει. Πρώτα-πρώτα, πολλοί είναι ελληματικοί. Δεν μπορούν να δώσουν.
0: Εννοείται δεν πάνε καλά οι οικονομίες τους. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί ζορίζονται.
2: Δεν μπορούν
0: και
2: να δώσουν.
0: Και σου λέει, δεν μας παίρνει, ας πούμε, να δώσουμε. Λοιπόν, άρα μην εκεί που είσαι.
2: Ναι, γενικώς υπάρχει μια λογική όχι στα οριζόντια. Κοινώς, άμα έχεις λεφτά, περνάς καλά. Άμα δεν έχεις λεφτά, πεινάς. Αυτή είναι η λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άμα κάτσεις και την καλοσκεφτείς. Διότι όταν θα μου ξεκινήσεις εδώ πέρα το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδοτήσεις και βοήθειες και εκείνο και τ' άλλο στο 1,60 και πέρσι ήταν στο 1,10, έλα εσύ να μου πεις με 50 λεπτά ή 45 διαφορά σε σχέση με την πεσινή έναρξη, έλα να μου πεις εσύ περί δυνατότητας των οικοκυριών να το πληρώσουν. Θα καεί νοβοπάν που θα δείτε και καρέκλες και τραπέζια να καίγονται.
3: Καλή σας ημέρα. Χορηγός της εκπομπής η Telecom, που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Στον Επτάλοφο δεν επιλέγει.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 10.
1: Και πλούσια γεύση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24. Στους Αμπελόκηπους. Εκεί όπου η ποιότητα συναντά το πάθος για το καλό κρέας.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Αν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης, Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα, τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρία στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
11: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
12: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
13: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι, έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
14: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
0: Δημητρή, για πού το βάλες?
18: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
18: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
18: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
18: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
18: Οτοβιζιόν για κταίο.
19: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
20: Καλός ο καιρός και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, λίγες κατά τόπους αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα δείξει μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι και 26. Στη Θεσσαλονίκη επίσης επικρατεί πολύ καλός καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και την θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να δείχνει το μεσημέρι 23 βαθμούς.

0: παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
1: Κάτσε και σιω Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
2: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixodile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Πόλα πλακιδίων Fixodile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixodile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
16: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
16: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
16: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ήδη

0: που ανήκει σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
1: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
2: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Ζώνη θέρμανσης κατοικίες και εγκαταστάσεων. Θερμοκρασία ανέβηκε στους 20, άρα μπορούμε να ζεσταίνουμε λίγο. Αν και μέσα στα σπίτια μας, αν μετρήσετε, νομίζω θα βρείτε 22-23 βαθμούς. Είναι καλά για την ώρα. Σιγά σιγά αρχίζει το μέσα να γίνεται χειρότερο από το έξω. Το μεσημέρι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό φίλοι και φίλες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τις ευχές μας θα ακολουθήσουν στην εξέλιξη της εκπομπής. Μας την έπεσαν οι Σκοπιανοί σε αγώνα του Άρη με την Μεζετέ Σκοπίων, με αγώνα του Ηρακλή, με κεντρικό πανό στον αγώνα στα Σκόπια, το οποίο με τεράστιων διαστάσεων στο κεντρικό να φαίνεται συνεχώς με τις κάμερες, από τις κάμερες, και γράφει το πανό το εξής, το πανό μπορεί να είναι μήκους περίπου 10 μέτρων, ίσως και λίγο περισσότερο, ύψους 1,5 μέτρου, τεράστιο πανό στο κεντρικό του γηπέδου, το οποίο γράφει σύνθημα στα ελληνικά: το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Και δίπλα ακριβώς έχει ένα σχέδιο της κεντρικής Μακεδονίας, τα Σκόπια να συμπεριλαμβάνουν κεντρική Μακεδονία και Χαλκιδική σε ένα χάρτη. Ο αγώνας έγινε κανονικά από ό,τι μαθαίνω, έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε και στη συνέχεια. Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Τώρα βέβαια εμείς κάνουμε και τα χατήρια των Βούλγαρων, του στείλαμε το Σαμουήλ και τα οστά, έτσι ώστε να πιέσουν τους Σκοπιανούς ακόμα περισσότερο. Στα πλαίσια αυτά βέβαια έχει ενδιαφέρον ιστορία, θα τη δούμε στη συνέχεια μεταξύ άλλων. Ο κύριος Μητσοτάκης αύριο πρωθυπουργός θα είναι στις Κουριές και έχει πολύ ενδιαφέρον η υπόθεση, καθώς η επένδυση εξόρυξης μετάλλων πολύτιμων, μεταξύ αυτών χαλκού και χρυσού, στις νέες εγκαταστάσεις των Σκουριών πέρασε από διάφορες φάσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτοί που στάθηκαν απέναντι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, στάθηκαν απέναντι στην εξόρυξη, έχει προχωρήσει το εργοστάσιο, είναι έτοιμο. Επομένως αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται εκεί. Μερικές πληροφορίες που διέρευσαν στο παρασκήνιο για τη συνάντηση με επιτροπή, όχι τέτα τέτ, Μητσοτάκη Μαρινάκη στο Μαξίμου χθες για το γήπεδο στον Πειραιά, το οποίο έχει ενδιαφέρον βέβαια. Είναι η πρώτη φορά που συναντάται ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μαρινάκη μετά από πολύ καιρό. Υπάρχει εκεί ένα παρασκήνιο πολιτικό που έχει ενδιαφέρον. Η κυρία Μενδώνη θα είναι εδώ το Σάββατο. Το Αλκαζάρ παραδίδεται. Έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι το Αλκαζάρ, αν μπορούμε να το δούμε. Θα το δούμε και αυτό στην εξέλιξη εκπομπής. Και επίσης θα εκτεθούν και τα 48 κοιμήλια της ανταλλαγής με τον Σαμουήλ. Έχει ενδιαφέρον ιστορία. Τη βλέπουμε αμέσως μετά. Αν υπάρχει κάτι, μας ειδοποιείτε.
3: Από το Άπι Θήτα μέχρι τη Νέα Παραλία, η Θεσσαλονίκη ενώνεται για έναν καλό σκοπό. Για δύο ημέρες, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας καλεί να γίνουμε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς, συμμετέχοντας σε δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, το ραντεβού δίνεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, η δράση μεταφέρεται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στην πίσω πλευρά του Βασιλικού Θεάτρου. Οι δράσεις υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Σήμερα το βράδυ, όπως έλεγε πριν από λίγο ένας φίλος ακροατής που συμμετέχει στη χοροδία, ο Δημήτρης Μαραμής, στο Στοιχειωμένο, μια διοργάνωση στα πλαίσια των Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Αντιδημαρχίας, είναι μια μουσικοθεατρική τριλογία, το Στοιχειωμένο, ένα έργο στοιχειωμένη πληθυντικός, έτσι. Παντρεύει τη σύγχρονη μουσική γραφή με το βαθύ πυρήνα της ελληνικής παράδοσης. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία στο Μέγαρο Μουσικής στα πλαίσια των Δημητρίων. Και μια καλημέρα από μένα πριν μπούμε στα υπόλοιπα. Καλό πρωινό, έξω έχουμε σχετική ησυχία. Ειδοποιείτε αν τρέχει κάτι.

0: Για να δούμε τι τρέχει στα Πέριξ και τι έχουμε τις επόμενες μέρες. Πρώτα απ' όλα, Σάκη, βροχές περιμένουμε πότε? Την Πέμπτη.
1: Κάτι πήρε το μάτι μου για Παρασκευή, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι μας αφορά.
0: Ναι, δεν έχει βρέξει, έχει στεγνώσει το σύμπαν, ναι. Ναι. Γιατί το λέτε αυτό τώρα έτσι στα καλά καθούμενα? Τι εννοείτε? Τι εννοεί? Μισό, κύριε μου, μισό. Τηλεφωνείτε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι σίγουροι, είσαι σίγουρος ότι είστε σε σωστό δρόμο?
2: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, με πήρατε ξαφνικά να μου πείτε τι? Ότι δεν θα τελειώσει το flyover στην ώρα του, αυτό?
2: Έτσι. Αυτό αν το πιστεύει κάποιος.
0: Γιατί τώρα σας έπιασε, περνάτε από εκεί και έτσι είχατε... είχατε μια έμπνευση της στιγμής. Ακούτε την εκπομπή? Δεν την ακούτε. Ευχαριστώ. Το μικρό σας είναι...
2: Ο Δημήτρης είμαι.
0: Δημήτρη μου, όταν τηλεφωνείς στο Ράδιο Θεσσαλονίκης, αυτά τα τηλέφωνα βγαίνει στην εκπομπή. Και παρακαλώ όλους αντιστοίχως να το εκτιμήσετε αυτό όταν με καλείτε. Και καλείτε όλους μας, δεν είμαστε να εκφράζετε οποιαδήποτε στιγμή ό,τι σας καπνίσει. Το λέω στα ίσια για να ξυνονοούμαστε. Η ζωντανή, ευχαριστώ Δημήτρη μου, ευχαριστώ. Μην κοιτάς που σε κάνω παρατήρηση, το κάνω για να ακούσουν και οι υπόλοιποι. Παρακαλώ πολύ, όταν τηλεφωνείτε στον αέρα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, να έχετε υπόψη ότι παίρνετε στον αέρα. Δεν είμαστε ούτε υπηρέτες σας, δεν είμαστε ούτε αυτό μικρόφωνα για να ακουστεί ο λόγος σας, εκτός αν κάτι τρέχει εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, όταν είναι κάτι έκτακτο καταλαβαίνω, αλλά κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις που σας πέρασαν στο μυαλό και θέλετε να τις εκφράσετε κάπου σε παρηγορητή, υποστηρικτή ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης και άλλα. Μην το κάνετε αυτό, μας δημιουργείται πρόβλημα και δεν μπορούμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δημήτρη μου, δεν σε μαλώνω, σε παρακαλώ να με υπολογίζεις όταν σκέφτεσαι κάτι όπως σε υπολογίζω κι εγώ. Εντάξει, οκ, και κάθε Δημήτρη. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο τι τρέχει. Κοιτάξτε, αν θα τελειώσει ή όχι η flyover, η περιφερειακή, αυτός ο όρος flyover, εμείς θα τον καταργήσουμε αύριο μεθαύριο, θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Μητσοτάκης είπε στο Μυτιλινέο να τελειώσεις. Είδα μια διστακτικότητα εκ μέρους της κατασκευάστριας, που είναι μια τεράστια εταιρεία και δουλεύει πολύ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το δούμε στην εξέλιξη. Εγώ νομίζω ότι κάποιες στιγμές το 27 θα τελειώσει, έτσι πως πάει. Δεν έχω ξαναδεί έργο να τρέχει τόσο γρήγορα. Και γυρίζουμε στα θέματά μας, διότι η υπόθεση Σκουριές και η εξόρυξη στη Χαλκιδική έχει σέρνεται δεκαετίες ολόκληρες. Η αντίδραση των κατοίκων της παραλιακής ζώνης και λοιπόν άλλων, οι οποίοι δεν ήθελαν την εξόρυξη, έχει λήξει. Πλέον έχουν μπει τα πράγματα στη θέση τους, έγινε μια μεγάλη επένδυση της τάξεως των
3: 2 δισεκατομμύριων μόνο.
0: Θα είναι.
3: Διότι τώρα επί της ουσίας κλείνει ο επενδυτικός κύκλος σταδιακά στις Σκουριές.
0: Τόσο και... πολλά λεφτά έριξαν, κύριε Δημήτρη.
3: Είναι μια συνάρτηση πολλών πηγών μαζί.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση το κομμάτι των Σκουριών μπαίνει σε παραγωγική εμπορική λειτουργία για να παράξει χρυσό χαλκό, χαλκό χρυσό, πάρτε το εσείς με όποια σειρά θέλετε. Ο χαλκός είναι ένα πολύ πιο κρίσιμο μέταλλο για τη βιομηχανία, την ευρωπαϊκή και την ελληνική και την παγκόσμια, από τον χρυσό. Είναι κρίσιμο ευρωπαϊκό μέταλλο και θέλουμε να βγάζει η Ευρώπη χαλκό για να μην εξαρτώμαστε από προμηθευτές εκτός Ευρώπης. Το λέω γιατί και άλλοι μεγάλοι Έλληνες βιομήχανοι και εταιρείες κάνουν επενδύσεις σε κρίσιμα μέταλλα. Να θυμίσω το γάλλιο του ομίλου Μυτιλινέου. Άρα μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες συμβάλλουν και στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τις αγορές.
0: Είναι δηλαδή μεγαλύτερη ιστορία από ό,τι νομίζει ένα τμήμα της Χαλκιδικής, το οποίο αντιδρά και υπάρχει συναυλία την Παρασκευή στην Ιερισσό, Τέμπη Σκουριές, συναυλία αλληλεγγύης, Αγγελάκας, Παυλίδης, Σκυλακάκη, Χαρούλης, Μποφίλιου,
4: Παπακοσταντίνου, Θανάσης.
0: Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Δημήτρης Μιστακίδης, μεγάλη συναυλία την Παρασκευή το βράδυ στην Ιερισσό. Μ' ακούτε, έτσι? Είμαστε σε σύνδεση με το δημοτικό ραδιόφωνο του Πολυγύρου στους 90,8. Άρα στην Παρασκευή έχουμε μεγάλη συναυλία στην Ιερισσό.
4: Αύριο το μεσημέρι, καλημέρα και από μένα, εγένεια στο μεταλλείο των Σκουριών για την βιομηχανική παραγωγή πλέον, όπως το είπε και ο Δημήτρης Χρυσού και Χαλκού, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της ηγεσίας Προέδρου και ΕΣΕΟ της Eldorado Gold, της μητρικής εταιρείας της Ελληνικός Χρυσός. Εγένεια, καθώς το μεταλλείο έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και περνάει στην παραγωγή. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φτάνει πρώτα Θεσσαλονίκη και μετά πηγαίνει ο δικός, θα περάσει από την Αρναία, από την πλατεία της Αρναίας.
0: Αύριο, έτσι.
4: Αύριο το πρωί. Ναι, 11.30 τον περιμένουν στην Αρναία ο δήμαρχος, ο κύριος Τέλιος Βαλάνος, και μετά θα πάει στις Σκουριές. Μία η ώρα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια.
0: Ο δικός, για θα πετάξει με ελικόπτερο.
4: Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι για ο δικός, αλλά...
0: Μάλιστα.
4: Είναι και θέματα ασφαλείας.
0: Διότι ανεβαίνοντας στις Σκουριές, ανεβαίνεις από πλάγια νομίζω. Έχει κάποια διαδρομή, είναι πάνω στο βουνό ψηλά. Αν θα δείτε πως άνοιξε το βουνό στις κορυφές του, μέσα στο δάσος αυτής της εξαιρετικής περιοχής, είναι πραγματικά ένα κάτι μοναδικό σαν θέαμα. Όσοι δεν θέλουν την εξόρυξη, έχουν αντίθετη άποψη. Όσοι λένε παιδιά πρέπει να προχωρήσουμε, οι εγγύησεις που δίνονται για τις επιπτώσεις της εξόρυξης και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αυτών που προκύπτουν με μια ειδική διαδικασία, διότι δεν είναι μια φλέβα χρυσού που τη βλέπεις μπροστά σου και την καθαρίζεις όπως γινόταν στη Far West, είναι μια ειδική επεξεργασία η οποία ξεχωρίζει το χαλκό από το χρυσό και οτιδήποτε άλλο. Επομένως ο κύριος Μητσοτάκης αύριο λοιπόν είναι στην
4: Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική. Και κυρία Μεδόνη έρχεται.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
0: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Συμφωνίες με τους γειτονές μας. Η πολιτιστική διπλωματία έχει καθοριστικό ρόλο στο να χτίζει γέφυρες. Αυτές τις γέφυρες λοιπόν χτίζουμε.
2: Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο. Θα ακούσετε αμέσως μετά περισσότερα από αυτά που είπε στο ραδιόφωνο της ΣΕΡΤ η κυρία Μεντώνη, και έχουν ενδιαφέρον, καθώς αναμένουμε την Παρασκευή, το Σάββατο η κυρία Μεντώνη θα είναι εδώ.
3: Το Σάββατο
2: ανοίγει το Αλκαζάρ.
3: Το απόγευμα στις 7 είναι η τελετή. Θα δείτε πολύ κόσμο λοιπόν στην Εγνατία με Βενιζέλου για την απόδοση του Αλκαζάρ και βέβαια για την παρουσίαση των Κοιμηλίων, τα οποία θα μείνουν μέχρι τις 5 Νοεμβρίου στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
2: Και μετά βέβαια θα πάρουν το δρόμο για τις μονές. Εκεί είναι η θέση τους. Πρέπει να εκτεθούν στις μονές και στα μοναστήρια. Εκεί από όπου εκλάπησαν ή αφαιρέθηκαν, όπως λέει, λαιλατήθηκαν αρκετά σημεία της περιοχής τα χρόνια τα παλιά. Δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα της περιόδου εκείνης. Δώστε μου λίγο χρόνο.
4: Για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, ήρθατε πάνω στην ώρα. Γιατί την 5η 8 Οκτωβρίου είναι τα εγκαίνια του νέου Energy Store στην Καλαμαριά, στην οδό Πόντου 72. Την ίδια μέρα θα γίνει κλήρωση για 3 ηλεκτρικά πατίνια και ακούστε τι άλλο παίζει. Ένας τυχερός θα κερδίσει το ρεύμα του για έναν ολόκληρο χρόνο. Από τις 8 Οκτωβρίου μέχρι τις 8 Νοεμβρίου μπορείτε να λάβετε μέρος στο νέο, στο διαγωνισμό «Το ρεύμα της χρονιάς» αποκλειστικά στο νέο κατάστημα και κάνοντας την αίτησή σας εκεί παίρνετε και δώρο μια Smart LED ταινία. 5η 8 Οκτωβρίου Energy Store Καλαμαριάς, Πόντου 72 και ώρα από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Για το διαγωνισμό ρεύμα της χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr.
5: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Ιταλία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Ελάτε στο Noises. Διαστημικά ταξίδια στο πλανητάριο. Τρισδιάστατες προβολές στο Κοσμοθέατρο. Διαδραστικά παιχνίδια. Εκθέσεις του Μουσείου Τεχνολογίας. Noises. Απέναντι από το Mediterranean Cosmos.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
9: Η Παρασκευάς Πέτρος ΙΚΕ μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
10: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: www.showroom.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Επιστρέφουμε στα θεματάκια μας. Ράχτε καρδάσια, ζεσταθείτε τώρα το μεσημεράκι στο αυτοκίνητο και μεταφέρετε τη θερμοκρασία το βράδυ για τα τέλη Οκτωβρίου στο σπίτι. Διότι έτσι πως πάει δουλειά, δεν ξέρω, θα μαζευόμαστε πολύ πολύ όλοι μαζί, δηλαδή για να ζεσθενόμαστε. Τώρα, δύο θέματα. Να δούμε τι έγινε στα Σκόπια με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έπαιζε μπάσκετ στα Σκόπια με μια ομάδα του Σκοπίων. Έγινε φασαρία λίγο επί του θέματος. Μόστραραν οι Σκοπιανοί ένα κεντρικό πανό 10 και μέτρα μήκους και ύψους ένα και, στο οποίο έγραφαν θα υπερασπιστούμε το όνομά μας. Πώς το έγραφαν, Δημήτρη?
1: Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο και τον χάρτη που εμφανίζει όλη
0: τη μεγάλη Μακεδονία, τη δική του Μακεδονία. Πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Μενδώνη, η οποία μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και ο συνάδελφος δημοσιογράφος τη ρώτησε για τα κοιμήλια. Βέβαια οι Αθηναίοι δεν το προσέχουν και τόσο πολύ το θέμα, διότι δεν ξέρουν, να μου πεις και εμείς δεν ξέραμε ποιος είναι ο Σαμουήλ και τι συνέβη την περίοδο εκείνη, αλλά τέλος πάντων εμάς αφορά. Τα κοιμήλια είναι τις οικοσυφηνήσεις που λέει ο κύριος Μόσχης, του πρόδρομου και των Σερών και άλλων, πρέπει να πάνε στη θέση τους. Επίσης ο Μουτσόπουλος έκανε τη μεγάλη ανασκαφή στον Άγιο Αχίλιο, βρήκε τον Άγιο Αχίλιο που είχε αρπάξει ο Σαμουήλ από τη Λάρισα, βρέθηκαν και τα οστά της οικογένειας του Σαμουήλ και του ιδίου του Σαμουήλ στις Πρέσπες, άρα τους τα δώσαμε από περιοχή δική μας, άρα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Και λέει η κυρία Μενδώνη,
2: διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε, έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν, να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή, 50 χρόνια, και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα. 0 κοιμήλια από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε. Οι 48, σας είπα, είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
0: Αλλά 55 είναι, ναι.
2: Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα? Λιάδες είναι πολύ σχετικό. Γνωρίζουμε αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα, τα χειρόγραφα που είναι καταγεγραμμένα και βρίσκονται στην Σόφια, στο Ινστιτούτο της Ακαδημίας των Επιστημών. Γνωρίζουμε και αυτά που ήταν στο μουσείο. Αυτά που ήταν στο μουσείο τα πήραμε όλα. Η συμφωνία μιλά, το μνημόνιο μάλλον κατανόησης, μιλά για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση, ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί, ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών, mm-hmm. και νομικές και ηθικές. Mm-hmm. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι από την αρχή. Ένας φίλος ακροατής μου λέει στη Τσιμισκή από λεωφορείο, μάλλον του ΑΣΤ, έπεσαν λάδια. Έχει πιο πίσω λάδια. Παρακαλώ την τροχέα να μετακινήσει την προειδοποίηση λίγο πιο πίσω από την Αγία Σοφίας, γιατί λάδιο στο δρόμο είναι φοβερά επικίνδυνα. Κυρία Μενδώνη.
1: Λάδες είναι πολύ σχετικό. Γνωρίζουμε αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα, από τα χειρόγραφα που είναι καταγεγραμμένα και βρίσκονται στην Σόφια, στο Ινστιτούτο της Ακαδημίας των Επιστημών. Γνωρίζουμε και αυτά που ήταν στο μουσείο. Αυτά που ήταν στο μουσείο τα πήραμε όλα. Η συμφωνία μιλά, το μνημόνιο μάλλον κατανόησης, μιλά για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση, ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί, ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών, mm-hmm. και νομικές και ηθικές. Mm-hmm. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης.

0: θέσετε ένα ερωτηματικό για τον αριθμό των κοιμηλίων, αλλά νομίζω ότι υπάρχει καταγραφή η οποία έχει ενδιαφέρον. Και πρέπει, κυρία Μεδόν, είμαι σίγουρος ότι έχει υπόψη της αυτά που η Μητρόπολη της Δράμας και άλλοι έχουν καταγράψει για τον αριθμό των κοιμηλίων. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην κυρία Μεδόν, έχει δείξει ότι είναι και καλή στις διαπραγματεύσεις. Ας περιμένουμε να δούμε τι εννοούν. Πάντως, τους δώσαμε το Σαμουήλ και περιμένουμε. Εντάξει. Τώρα, η κυρία Μεδόνη στο τέλος της, του συγκεκριμένου λέει,
1: μόνο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό στη συνέχιση, έχει ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.

0: Ας γυρίσουμε στα άλλα. Τώρα κάνουμε λίγο κουτσομπολιό. Πάμε στη συνάντηση Μητσοτάκη με τον μεγάλο σχήμωνα ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, του Μέγκα, καράβια, πλοία, Δήμος Πειραιά και άλλα πολλά. Ο κύριος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής της μεγάλης οικογένειας και παλιά με πολλά παρεδώσει με την οικογένεια Μητσοτάκη, τα χάλασαν κάποια στιγμή. Για να δούμε τώρα αν αυτή η συνάντηση έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά, διότι η βάση της είναι το γήπεδο του και ο Πειραιάς. Δηλαδή κάτι θέλουν από το γήπεδο Καραϊσκάκη, πήγαν όλοι μαζί στο Μητσοτάκη, ήταν μια δημόσια συνάντηση, δημόσια εννοούμε στα γραφείο, αλλά με επιτροπές. Ο Δημήτρης μας περιγράφει ορισμένα χαρακτηριστικά που έχουμε εκτός από μια φωτογραφία.
1: Χωρίς φωτογραφία. Κυριάκος Μητσοτάκης, Βαγγέλης Μαρινάκης κάθισαν στο ίδιο τραπέζι μετά από χρόνια. Φωτογραφία δεν υπάρχει. Του Μαξίμου το μεγάλο. Σκέψου τώρα ότι ήταν ο Πρωθυπουργός, ο Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας, ο Μιλωνάκης, ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού ο Κουρνατζής. Και από την πλευρά του Ολυμπιακού, Μόραλης Δήμαρχος Πειραιά, Βαγγέλης Μαρινάκης και αυτοί που έχουν αναλάβει το νιου Καραϊσκάκης, δηλαδή το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Πολύ μεγάλη επένδυση, ιδιωτική επένδυση, 250
0: μα
1: εκατομμύρια
0: το γήπεδο
1: ευρώ.
0: Δεν θα το γκρεμίσουν, θα κάνουν κάτι στο ήδη υπάρχον. Για θα το γκρεμίσουν.
1: Θα το ψηλώσουν στα
0: 50. Τι ζητούν λοιπόν?
1: Συντελεστή δόμησης και ύψος.
0: 15 μέτρα ζητάνε.
1: 52 να φτάσει.
0: Συνολικά.
1: Από τα 37 που είναι
0: σήμερα. Άρα να αυξηθεί η χωρητικότητα του
1: πάρα
0: γήπεδου.
1: Πάρα πολύ. Πάρα 53.000 θέσεις. Μιλάμε για 100 πολυτελείς σουίτες, άλλους παρόμοιους χώρους. 70 θύρες πρόσβασης θα έχει το γήπεδο. Θα μπαίνουν και θα βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα ο κόσμος και πάρα πολλά πράγματα. Νομοθετική ρύθμιση την είχαν ήδη έτοιμη από την κυβέρνηση, λένε οι πληροφορίες μας, και θα τη δείτε σαν τροπολογία στα επόμενα νομοσχέδια τις επόμενες ημέρες. Ήδη έτοιμη την είχε ο κύριος Κουρνάτζης, όπως λέει το
0: ρεπορτάζ. Περνάει μία γραμμή μετρό, έχει ο Πειραιάς.
2: Ναι.
0: Περνάει από το γήπεδο, ξέρετε, είναι κανείς που ξέρει αν περνάει από το γήπεδο το μετρό? Για δέστε λίγο. Ναι, Δημήτρη, συνέχισε.
2: Δημήτρη, μιλάμε για να πέσει εντελώς το υφιστάμενο και να κατασκευαστεί καινούριο, όχι για επέκταση, έτσι?
1: Όχι, για ένα, όπως το λέει ΠΑΕ Ολυμπιακός, αρχιτεκτονικό κοψοτέχνημα και τεχνολογικό. Όλο αλλάζει εντελώς και μία βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει το Καραϊσκάκι. Συν όλα τα άλλα, συν ένα περιβάλλοντα χώρο με πολλές θέσεις στάθμευσης, αλλά και ένα πλήρες 5.000 τετραγωνικών εμπορικό κέντρο. Μεγάλη επένδυση. Όλα λεφτά ιδιωτικά. Αυτό που συζητήθηκε στο Μαξίμου δεν ήταν να δώσουν για την Αλάνα, όπως την Τούμπα, κάποια λεφτά το δημόσιο. Όχι. Εδώ μπορεί να αναλάβει κάποια και ο Δήμος Πειραιά. Θα θέλουν αλλαγή στις νομοθετικές ρυθμίσεις για να μπορέσουν να περάσουν όλα αυτά που θέλουν να κάνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι.
1: 250 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γιατί δεν υπήρξε μια φωτογραφία, κάποια, υπάρχουν δημοσιεύματα για είναι διαρροές?
1: Ήταν μια επίσημη ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου ότι έγινε αυτή η σύσκεψη στο Μαξίμου με αυτούς που ανέφερα που συμμετείχανε, αλλά δεν υπήρξε συνοδεία φωτογραφικού υλικού. Ούτε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός υπήρχε διαρροή φωτογραφίες.
0: Το σημαίνει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν επί αυτών των θεμάτων.
2: Το μετρό έχει στάσει μπροστά στο γήπεδο Καραϊσκάκης.
0: Το οποίο είναι πιο σάκι, για να δούμε, είναι από το λιμάνι.
2: Είναι λίγο πιο πάνω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κοντά στη θάλασσα δηλαδή. Και μπροστά μετρό, το οποίο εξυπηρετεί και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
3: Λοιπόν, αυτές είναι οι δουλειές.
2: Και το Καραϊσκάκης.
3: Εδώ οι Τσιρικιτζίδες και οι Ψιλικατζίδες, οι μαζεμένοι Θεσσαλονικείς, μιλάτε εσείς εδώ για 10-20 εκατομμύρια. Αυτές είναι δουλειές.
0: Μισό λεπτό λίγο. Εννοείται. Τα γήπεδα θέλουν εξυγχρονισμό και σύγχρονες εγκαταστάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Εφόσον επενδύουμε και σε αυτά τα πράγματα, λείπουν. Εννοείται. Αυτά να τα βλέπω το δικό μας σύστημα και τα λόμπι που κυκλοφορούν γύρω-γύρω. Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 του χρόνια με μια σειρά δραστηριοτήτων Στο τρίμερο, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη.
1: Έχει
0: εικόνα.
1: Ένα συνέδριο. Θα βρω το σχετικό τίτλο. Ένα συνέδριο για την επίδραση του ΠΑΟΚ στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε πριν κλείσουμε. Έχουμε αρκετά ζητήματα ανοιχτά.
1: 9 με 11 Οκτωβρίου τώρα είναι το τριήμερο συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και κοινωνία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με πάρα πολλούς ομιλητές τρεις μέρες.
0: Με κεντρικό το κύριο Μαρατζίδη την Παρασκευή.
1: Ακριβώς, είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι πρωτοστάτησαν για να γίνει αυτό το συνέδριο, διότι έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια, θα γίνονταν ακόμα παραπάνω αν δεν είχε τόσες κηδείες ο ΠΑΟΚ αυτή την χρονιά. Παρόλα αυτά το ανέλαβε Μπιζίν ΠΑΟΚ, όπως έγραψε και ο ίδιος σε σχετικό του άρθρο. Αρκετοί ακόμα και από την Ευρώπη, είναι αλήθεια, βλέποντας το τριήμερο πρόγραμμα του συνεδρίου.

0: Στη συνέχεια θα έχουμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις, στις οποίες εντάσσονται και άλλα πλέον δεδομένα. Καθώς το σκηνικό προστίθεται Κασιδιάρης και Σαμαράς, αλλά αόρατο Σαμαράς για την ώρα στις μετρήσεις.
1: Την εκπομπή υποστηρίζει και η ΟΤΕΚΟ, που θεωρείται από τα κορυφαία κέντρα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά. Διαθέτει άριστη εξυπηρέτηση, φιλικό περιβάλλον, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και την υπηρεσία delivery, παραλαβή και παράδοση δηλαδή του οχήματος από τον χώρο σας. ΟΤΕΚΟ, πρώτη πακτέο, που λειτουργούν καθημερινά και το Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Για ραντεβού, πολύ εύκολα, μπείτε στο oteco.gr.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε στα Σκόπια χθες το βράδυ, στον αγώνα. Χθες το βράδυ, έτσι. Στα Σκόπια έπαιζε ο Ηρακλής στα πλαίσια του.
1: Στο FIBA.
0: Αυτό.
1: Challenge Cup, κάπως λέγεται την.
0: Ο Ηρακλής στο μπάσκετ.
1: Ο Ηρακλής λοιπόν, στο μπάσκετ.
0: Μοστράρουν λοιπόν οι διοργανωτές, διότι αυτό το πανό τεραστίων διαστάσεων ακριβώς πίσω από την πλάτη των διαιτητών δεν μπορεί να είναι κάτι τυχαίο. Δεν αναφέρει τη λέξη Μακεδονία, έχει ένα χάρτη με την Μεγάλη Μακεδονία και γράφει το πανό.
1: Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, τι συνέβη στο γήπεδο.
1: Λοιπόν, πριν τον αγώνα με την MZT Σκοπίων για το FIBA Europe Cup, το βλέπουν οι άνθρωποι του Ηρακλή, είναι από την αρχή εκεί και κατευθείαν κάνουν καταγγελία στη Βουλγάρα Κομισάριο του Αγώνα. Παίρνουν το Υπουργείο Εξωτερικών, παίρνουν τις πρεσβείες γιατί βλέπουν ότι η Κομισάριος δεν καταλαβαίνει τι της λένε, δεν έχει μάλλον τις απαραίτητες γνώσεις, δεν μπορεί να καταλαβαίνει τον προβληματισμό, τον προκλητικό χαρακτήρα, τον αλυτρωτικό, το εθνικιστικό, βάλτε εσείς τη λέξη που προτιμάτε. Είχε να αντιμετωπίσει ο Ηρακλής το δίλημα. Δεν κατεβαίνω και μηδενίζομαι και τρώω και πρόστιμο, που είναι πολλά, πολύ χρήσιμα τα χρήματα στο μπάσκετ, ή θα παίξω και έχω κάνει ήδη την καταγγελία μου. Και προτίμησε την δεύτερη απόφαση. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Πανταζόπουλο για να τον φιλοξενήσουμε. Είναι ο πρόεδρος της

0: Αυτές είναι δουλειές, όπως είπα, για το Καραϊσκάκι. Έτσι και αλλιώς τα πολλά τα γήπεδα που γίναν τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα και με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, αν θυμάμαι καλά, και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν πάρει...
1: Γίνεται του Παναθηναϊκού, είναι σε εξέλιξη.
0: Λοιπόν, έχουν πάρει λεφτά όλοι αυτοί από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι, άμα καθίστε και δείτε το γηπεδικό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, θα καταλάβετε τις διαφορές όσον αφορά τον τρόπο πρόσβασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τα ίδια τα γήπεδα.
2: Έστω ένα καφτατζόγλιο, ακόμα περιμένουμε 5-10 εκατομμύρια, ας πούμε, για
0: τα γήπεδα στην Αθήνα είναι ανάπλαση γήπεδα, δηλαδή αλλάζουν ολόκληρες περιοχές. Εδώ πέρα είμαστε ψιλικατζίδες.
1: Και μέσω μνημονίων τα λεφτά για τη Φιλαδέλφεια.
0: Σωστά.
1: Μέσω μνημονίων έδωσε 100 εκατομμύρια η Περιφέρεια Αττικής για να γίνει η Άγια Σοφιά. Πέρα από τον ΟΠΑΠ Όλγουιν τώρα πια.
0: Εδώ καθίστε εσείς και συζητάτε τι θα γίνει το Χαριλάου, αν το Καφτατζόγλιο θα αποκτήσει, τι να αποκτήσει.
2: Καρεκλάκια.
0: Σιγά το γήπεδο και πότε θα γίνει η Τούμπα.
2: Ναι, πρέπει να κλείσουμε όμως. Ναι. Κυρία μου. Ναι. Τι εννοείτε, κυρία μου, τι εννοείτε?
3: Αυτές οι ρίγες.
2: Τι είναι αυτές?
3: Τι
2: είπατε, τόση, είπατε τόση?
3: Ξεκασμή είναι, τι είναι?
2: Όχι, κυρία μου, δεν έχετε ακούσει ποτέ.
4: 99 Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 11.
5: Καλοκαίρι, Spirit. Manicure, pedicure, προϊόντα περιποίησης, ενυδάτωσης και προστασίας από τον ήλιο. Επιλέξτε ανάμεσα στις πολλές υπηρεσίες ομορφιάς και νιώστε τη μοναδική εμπειρία ανανέωσης και αναζωογόνησης του Spirit. Στο Ινστιτούτο θα βρείτε το Turbo Solarium τελευταίας γενιάς, χωρίς ακτινοβολία, με λάμπες κολαγόνου. Ινστιτούτο Ομορφιάς Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
6: Έλα πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
7: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
6: Ολόφρεσκα, σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
7: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
6: Αμέσως, μαντάμ.
7: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
6: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
7: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
6: Έχουμε.
7: Από εδώ είναι όλα?
6: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
7: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
6: Και καλά κάμψ.
2: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
6: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
4: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
1: Αντιπρόεδρε, να μας πει για χθες τι έγινε στα Σκόπια.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα.
8: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Δεν το περιμένατε ένα τεράστιο πανό να αφήνει πενιγμούς έμεσους και ένα χάρτη ο οποίος είναι στην αλυτρωτική διάσταση? Σας ξάφνιασε, διαμαρτυρηθήκατε, τι κάνατε?
8: Η αλήθεια δεν το περιμέναμε, γιατί από την ώρα που φτάσαμε στα Σκόπια στο ξενοδοχείο, που ήταν και 500 μέτρα το γήπεδο, και η φιλοξενία ήταν όπως έπρεπε να είναι, επιτέλου FIBA. Και γενικά οι άνθρωποι ήταν εξυπηρετικοί της ομάδας σε ό,τι χρειαστήκαμε εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι κατά τις 6.30 που βγήκα εγώ έξω να δω λίγο και μου έστειλε ένα παιδί μια φωτογραφία από την ομάδα από ένα πανό, μέχρι να καταλάβουμε τι γράφει και να δούμε και δεξιά αυτό το χάρτη το. Εντάξει, καμία σχέση.
2: Κύριε Πανταζόπουλε, να ρωτήσω, να το πάω λίγο διαφορετικά. Επειδή παίζετε στα Σκόπια και είναι αναμενόμενο, στα γήπεδα γίνονται διάφορα πράγματα. Δεν είστε προετοιμασμένοι, δεν το έχετε συζητήσει, όχι μόνο εσείς και σε άλλες ομάδες το ενδεχόμενο, για να ξέρετε ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο, μια διαδικασία. Ενημερώσατε ποιους?
8: Εμείς ενημερώσαμε αμέσως τη ΦΥΜΠΑ, εγώ προσωπικά την Κομισάριο. Αμέσως μίλησα με τον πρέσβη στα Σκόπια, τον κύριο Μαλούκο, ο οποίος έστειλε, από ό,τι κατάλαβα και μέσω τηλέφωνο, γιατί μίλησα τρεις φορές μέχρι τις 7 η ώρα που ήταν το Τζάμπολ, ότι έχει κάνει ήδη ενημέρωση στο Υπουργείο Εξωτερικών και των Σκοπίων και της Ελλάδας για να κινηθούν στο υψηλό επίπεδο που πρέπει να κινηθούν για όλα αυτά τα πράγματα. Η κυρία, η Βουλγάρα, θυμάμαι το όνομά της τώρα, είπε, κομισάριος, ενημέρωσε με το που πήγα εγώ και της είπα ότι πρέπει να κατέβει το πανό και ότι έχουμε στείλει ήδη email. Μου είπε ότι μόλις είχε ενημερωθεί και έχει ενημερώσει μάλλον το κατεβάσει. Πήγαν κάποιοι άνθρωποι από την ομάδα εκεί και μέσα σε 5 λεπτά, ενώ ήταν έτοιμο να κατέβει το πανό, κατεβήκανε κάποιοι πιθανόν εθνικιστές που από ό,τι μας είπαν δεν είχαν σχέση. Τώρα αυτό λέγανε, τώρα δεν το πιστεύω και απόλυτα, δεν είχαν και πολύ μεγάλη σχέση με τον κόσμο της ομάδας και δεν αφήναν να κατέβει και στην ουσία έχει οι άνθρωποι μετά
2: τις ομάδες
8: εξαφανίστηκαν και δεν είχαν καμιά επικοινωνία με την Κομισάριο. Έχεις 7 η ώρα στο Τζάμπολ.
2: Τι ώρα ξεκίνησε ο αγώνας? Στο 7.
8: 7 η ώρα.
2: Δεν μέχρι κατέβηκε την... τελικά το πανό, δηλαδή έπαιξε.
8: Το πανό δεν κατέβαινε, πήγαν κατεβόλοι 5 άνθρωποι, 5 τύποι εκεί, οι οποίοι είχαν κάτσει σε όλη την ευθεία του πανό και δεν αφήνανε κανένα να πλησιάσει. Ξαφανίστηκαν και όλοι οι άνθρωποι της ομάδας.
2: Φρουρούσαν το πανό, δηλαδή, και οι επίσημοι εκπρόσωποι της ομάδας ξαφανίστηκαν.
8: Ναι, πήγανε και από ό,τι έμαθα στο ημίχρονο, εμφανιστήκανε μετά στην απέναντι πλευρά του γηπέδου που είχαν γίνει ήδη, προσπαθήσανε να επιτεθούν σε κάποιους δικούς μας ανθρώπους και μάλιστα πήγαν να πάρουν ένα κασκόλ του Ηρακλία από μια κυρία που το κρατούσε. Η κατάσταση έχει να κάνει ότι εμείς αμέσως μέχρι το βράδυ και αργά που τελείωσε το παιχνίδι η ΦΥΜΠΑ μας ενημέρωσε ότι τα πρωτόκολλα είναι συγκεκριμένα, έχουμε υπογράψει κανονισμούς όλοι για να συμμετέχουμε στη ΦΥΜΠΑ. Η ομάδα αυτή θα τιμωρηθεί πολύ αυστηρά με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο μέχρι και αποβολή. Τώρα θα μιλήσουμε από σήμερα γιατί...
9: Γι' αυτό και ήταν... παίξατε δηλαδή. Γιατί κινδυνεύατε.
8: Η ομάδα δεν έχει δικαίωμα. Αν δεν κατέβει μετά έχει κυρώσει η ίδια η ομάδα και πεινάει σε άλλη. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι συγκεκριμένο και ειδικά όλες οι ευθύνες πάνε στην γηπεδούχο ομάδα. Και είναι η γηπεδούχος ομάδα, γιατί αυτό μας εξηγούσε η ΦΥΜΠΑ, ότι άμα παγκόσμιο ευρωπαϊκό που είναι, που είναι η ΦΥΜΠΑ διοργανώτρια και είναι εκεί όλοι οι άνθρωποι, αυτοί ενεργούν διαφορετικά.
9: Όταν τώρα η ομάδα των Σκοπίων θα τιμωρηθεί μετά την καταγγελία.
8: Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε. Χθες το βράδυ 12 η ώρα, μέσα στο πούλμα με ενημέρωσε άνθρωπος από τη ΦΥΜΠΑ που είχαμε κάνει την, με τα email που είχαμε στείλει, ότι να ζητήσουν συγγνώμη που δεν κατέβηκε το πανό και ότι θα το βγουν με πάρα πολύ αυστηρό τόνο και με πάρα πολύ, θα πάνε όσο μπορούν στο, στο άκρο της τιμωρίας, γιατί πρέπει αυτά να σταματήσουν. Η ΦΥΜΠΑ έχει μια λογική και πολιτική, δεν χωράει στον
9: αθλητισμό. Όπως και στο ποδόσφαιρο.
8: Ναι, ήδη το πρόστιμο που είναι από ό,τι ξέρω είναι 100.000 ευρώ μόνο και μόνο για ανάρτηση ενός πανό.
2: Ναι, καλά, αυτό δεν ήταν ένα οποιοδήποτε. Φαίνεται ότι ήταν οργανωμένο, είναι στο κεντρικό του γηπέδου, είναι σύγχρονο γήπεδο. Δηλαδή
8: είναι με... ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, ναι. Μεγάλο γήπεδο.
2: Με τι χωρητικότητα?
8: Είναι 6.500 θέσεων.
2: Είχε κόσμο, ήταν γεμάτο το γήπεδο?
8: Δεν νομίζω ότι είχε πάνω από 1.000 άτομα το γήπεδο.
2: Ναι.
8: Ήταν άδειο.
2: Πάντως το πανό είναι τοποθετημένο έτσι να είναι
8: ακριβώς. Για να είναι στην κάμερα.
2: Έτσι,
8: κάμερα,
2: για να είναι στο κεντρικό σημείο της κάμερας, ήταν... τεραστίων διαστάσεων.
10: Η αίσθησή σας είναι ότι έγινε με την ευλογία της διοίκησης της αντιπάλου ομάδας.
8: Η άποψή μου είναι ότι έγινε με την ευλογία της κυβέρνησης.
10: Α, ναι, μάλιστα. Και η φιλοξενία που απολαύσατε γενικότερα δεν ήταν και καλύτερη.
8: Γενικά, όχι, για να είμαστε δίκαιοι, η φιλοξενία απέναντι μέχρι την ώρα του αγώνα ήταν σωστή. Από την ώρα του αγώνα και μετά και από το γεγονός που ζητήσαμε να κατέβουν τα πανό και ήταν και μια σημαία με πάλι άλλη με τον ήλιο της Βεργίνα που και αυτό ζητήσαμε να κατέβει άλλοι, κανεβήκανε και άλλα στη διάρκεια του αγώνα από ό,τι με ενημερώσανε. Όλα αυτά μετά δεν υπήρχε επικοινωνία με την ομάδα μέχρι την ώρα που φύγαμε και καθώς ήμασταν και εμείς μια ώρα μέσα στο γήπεδο γιατί γινόντουσαν επεισόδια απ' έξω. Η αστυνομία πραγματικά ήταν σωστή, θα πω, και η security.
2: Επεισόδια για ποιο λόγο?
8: Μεταξύ τους, με τους αστυνομικούς. Γιατί αυτοί θέλαν να αποπυλακίσουν γενικότερα, θέλαν να επιτεθούν από ό,τι καταλάβαμε και μας αφήσανε, αφού αδειάσανε όλο το χώρο, μετά από μια ώρα φύγαμε από το γήπεδο συνοδεία των ΜΑΤ. Εμείς δεν πήραμε χαμπάρι τι έγινε έξω, μέσα στο γήπεδο.
2: Ο αγώνας έληξε.
11: γύρω στις 9 και φύγαμε από το γήπεδο 10-10 και 4.
10: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ.
11: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
10: Και εγώ καλημέρα σας, καλό πρωινό. Για αποφυγή παρεξηγήσεων, παραμένουν θέματα στα Σκόπια. Η κυβέρνηση Μητσκόφσκι, χωρίς φύ, Μητσκόφσκι, Μητσκόφσκι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Τώρα, απευθυνόμενος στη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως και στο Δημήτρη και την κυρία που τηλεφώνησε μέσα από το ταξί, γεμάτη αγωνία για το τι είναι αυτά που βλέπουμε στον ουρανό. Έχουν απαντηθεί όλα αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό.

0: εμπιστευτείτε, μερικοί εξ ημών εμπιστευτείτε την επιστήμη. Είναι πάρα πολύ απλές απαντήσεις αυτές, έχουν δοθεί από την εποχή που στην Αμερική άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια περί ψεκασμού, δηλαδή ο γενικός πληθυσμός σε συγκεκριμένες περιοχές ψεκάζεται με κάτι το οποίο τον κάνει να έχει λύθη λησμονιά και τελικά να είναι σαν ζόμπι όπως παίζεται στα θρίλερ, στις ταινίες και στις σειρές. Αλλά δεν είναι έτσι όπως αντιλαμβάνεστε. Αν μασάμε χόρτο είναι γιατί κάποιοι καπνίζουν χασίς και ντουντουκιάζουν και γίνονται τούρμπο, ή άλλοι ζουν σε έναν άλλον κόσμο διότι δεν αντιλαμβάνονται με λογική επιστήμη την πραγματικότητα και λειτουργούν εύπιστοι θύματα στα χέρια μάγων οποιασδήποτε μορφής, όπως των μάγων αυτών που έστειλαν στο θάνατο το Μαζονάκι, υπόσχονται αθανασία και άλλα τέτοια ζητήματα γνωστά. Υπάρχουν μεταξύ μας ακόμα και σήμερα άνθρωποι που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν. Αν μας ψέκαζαν θα μπορούσαν να το κάνουν με διαφορετικό τρόπο, να πετούσαν λίγο πιο χαμηλά τη νύχτα, τουλάχιστον να πιάνει το αέριο με το οποίο μας ψεκάζουν, να πιάνει από ψηλά, δεν θα πέσει από τα 10.000 μέτρα, διαλύεται σε τέτοιο βαθμό που δεν θα είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή εσείς τα κουνούπια από πού τα ψεκάζετε? Από την κορυφή της πολυκατοικίας για να πιάσει πίσω στην αυλή το κουνουποσκοτόστρα? Δηλαδή έλεος, ναι. Παρακαλώ. Ή σας έκλεψαν το αυτοκίνητο και εσείς τηλεφωνείτε, σας είπε, ποιος σας είπε να μας τηλεφωνήσετε?
1: Ακούω κάθε μέρα.
0: Α, ναι, πέρασε η ώρα γι' αυτό, δηλαδή.
1: Ναι, για...
0: ναι, αλλά δεν ακούτε, βρε παιδιά, να ακούτε την εκπομπή. Είμαστε στη διάθεσή σας. Έλα, σας παρακαλώ, όταν συμβαίνει κάτι, πρώτα τηλεφωνήστε να συνοηθούμε. Λοιπόν, σας έκλεψαν το αυτοκίνητο. Σας ακούω.
1: Εχθές το πρωί.
0: Τι αυτοκίνητο?
1: Το Γιώτα Γιάρης. Άουρης, το Ιώτα Άουρης, μαύρο.
0: Μαύρο. Με πινακίδες?
1: Έψιλον, έψιλον, ταφ.
0: Ναι, έψιλον, έψιλον, ταφ.
1: 40-94.
0: 40-94.
1: Από την περιοχή παλαιού σταθμού εδώ, πριν τη Σταύρου Βουτηρέα, πάνω από την
0: άσφαλτο. Έψιλον, έψιλον, ταφ.
1: 40-94.
0: Αφήστε λίγο να
1: τηλεφωνήσω. Μαύρο.
0: Μαύρο, μαύρο, Σάκη.
1: Με ένα νι στο πίσω στο Βαβρίς, νέος οδηγός.
0: Ναι. Το παρκάρατε κάπου και τι σας...
1: Ναι, ήμασταν στα δικαστήρια.
0: Και μας το... Σας το άνοιξαν, για το ξεχάσα.
1: Όχι, σπάσανε από τη δεξιά τη μεριά τα τζάνια και πήραν το αυτοκίνητο.
0: Ακούσατε να έχει και άλλα γύρω-γύρω εκεί τέτοιες ζημιές?
1: Όχι, είχε πολλά αυτοκίνητα εκεί.
0: Ναι. Ένα τηλέφωνο λίγο.
1: 6944.
0: Ναι.
1: 715.
0: Ναι.
1: 025.
0: Ευχαριστώ αγαπητέ μου περαστικά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: 6944. Καλά, ειδοποιήστε εμάς. Έψιλον, έψιλον, ταφ, 494, μαύρο Άουρης. Τώρα γιατί το θέτω το θέμα? Αφήνω δύο τηλεφωνήματα στον αέρα για να καταλάβετε περίπου μέσα από ποιες συνθήκες, καλές, στραβές, ανάποδες, μερικές φορές παράξενες, μπαίνουμε στα ζητήματα. Κοιτάξτε, θέλουμε τη βοήθειά σας και τη συνεργασία σας. Και παρακαλώ πάρα πολύ, υπομονή έχουμε πολύ μεγάλη, αντέχουμε πολύ, όμως για να είμαστε πρακτικοί και αποτελεσματικοί θα πρέπει να ασχολούμαστε με μέθοδο, με ορισμένα πράγματα για να είμαστε αποτελεσματικοί. Όχι για αέρα πατέρα. Αλλιώς θα κάναμε άλλου είδους εκπομπές, άλλης μορφής, θα βγάζαμε καμιά συνέντευξη με ένα πολιτικό, θα κάναμε τέτοιο, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Εμείς είμαστε στο πεζοδρόμιο κάθε μέρα μαζί σας. Γιατί θέλουμε να εμπιστευτούμε την κοινή γνώμη, τη συζήτηση, το δημόσιο διάλογο, να γίνουμε εκπομπή και δέκτες, να συζητήσουμε τα θέματα και να εμπιστευτούμε την επιστήμη και τη λογική, να αλλάξουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για να δούμε τι είναι σωστό. Πάντως το ψέκασμα δεν είναι. Δεν ψεκάζουν από την κορυφή της πολυκατοικίας της Εννιάωροφης πίσω στην Πρασιά με το τέτοιο, πώς το λένε, με το αεροζόλ, για να σκοτώσουν τα κουνούπια κάτω εκεί που μαζεύτηκαν, γιατί μαζεύονται βρωμόνερα κάτω στην πιλωτή. Μόνο αυτό να σκεφτεί κανείς. Παρόλα αυτά βλέπετε ότι οι άνθρωποι μέσα στην άγνοια τους υποστηρίζουν τις απόψεις τους με έναν φανατισμό. Είναι χαρακτηριστικό, δεν ακούνε.

0: είναι σε ένα άλλο σύμπαν, είναι παράλληλο. Είναι εύκολο να πιστέψεις. Κοιτάξτε, συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει έξω ή έχουν παρανοήσει. Και αυτό είναι ένα θεματάκι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη λογική και όχι να μαλώνουν να σκοτωνόμαστε. Ορίστε.
1: Ατύχημα στην περιφερειακή.
0: Ατύχημα πού?
2: Στην έξοδο από Νεάπολη προς ανατολικά, λίγο μετά. Έχουν κλείσει και οι δύο.
0: Στην Ανηφορίτσα δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, και οι δύο λωρίδες.
0: Και οι δύο. Τι είναι?
2: Ευτυχώς έχει τον παράδρομο που βγαίνει, οπότε μπορεί να.
0: Να ξεκόψουν από δεξιά, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Τι είναι, μεγάλο φορτηγό, μικρό?
2: Ένα μεγάλο φορτηγό που μεταφέρει τούβλα και ένα αυτοκίνητο με νύπαν. Νέο φορτηγό.
0: Στρίμωγμα. Στρίμωγμα.
2: Δεν πρέπει να υπάρχουν.
0: Καλά. Με τέτοιες ταχύτητες.
2: Ευχαριστώ.
0: Το μικρό σας είναι.
2: Λάμπρος.
0: Ήρθε κάποια στιγμή, Λάμπρο, που πίστεψες ότι μπορεί αυτές οι γραμμές στον ορίζοντα από τα αεροπλάνα να είναι ψεκασμός, δηλαδή. Το θυμάσαι.
2: Σε τέτοια επίπεδα δεν έχουμε φτάσει.
0: Το θυμάσαι πριν από 15 χρόνια. Όχι, παιδιά, μην γελάτε. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου, να είστε καλά. Μάλιστα, αυτοί μας ψεκάζουν, τροφοδότησε τις τάσεις, τις πολιτικές, τις αντισυστημικές στα άκρα και συνήθως στα άκρα δεξιά, παίρνοντας μαθήματα από τους Αμερικανούς, αντιστοίχους ψεκασμένους όπως τους λέμε πια. Βγήκε και ο όρος ψεκασμένος από αυτό, έτσι. Διότι όλα ξεκινάνε, παιδιά, από την Αμερική. Όλα τα σενάρια, όλο το, τα περισσότερα τουλάχιστον, δεν ξεκινάνε από την Κίνα. Γιατί βγαίνει ο Σι Τζιπίνγκ και τους λέει τι είπες. Εκτός αν ο ίδιος θελήσει να κάνει κανένα σενάριο ή κρύβει κάτι, ας πούμε, όπως η αρχή της πανδημίας. Ή ο Πούτιν. Ο Πούτιν μπορεί να πει, α, τι λες, άσε να το ελέγξω. Λοιπόν, όλα ξεκινάνε την Αμερική. Στην Αμερική, λοιπόν, επειδή έχει το θέμα σενάρια, πώς λέγω, συνωμοσιολογίας, ξεκίνησε πρώτα απ' όλα. Υπήρξε μια τάση από το 78-80 με έναν τύπο εκεί, ο οποίος έλεγε το εξής: δεν πήγε κανένας στη Σελήνη, είναι μούφα η Σελήνη, Απόλλων κτλ. Μετά άρχισαν να λένε, μέχρι και εικόνες παρουσίασαν από μεγάλα Boeing, στα οποία μέσα υπήρχαν ψεκαστικά μηχανήματα. Κάποια στιγμή, την εποχή που άνθησε όλο το σκηνικό της ακροδεξιάς με όλα τα λουλούδια του Μπαξέ που πήγαν και χώθηκαν είτε στον, στη Χρυσή Αυγή είτε στο Βελόπουλο αργότερα, μη γελάτε, ό,τι σενάριο υπήρχε ή βάση αλλά φουσκωμένη, χρωματισμένη και πολλαπλασιασμένη με τη φαντασία και την αντισυστημική λογική ορισμένων, κυκλοφόρησε από το 10 και μετά μέχρι και την πανδημία. Έχω περάσει από την υπόθεση ψεκάζουν 150, να είχα ηχογραφημένες τις εκπομπές. Ο Σάκης ήταν εδώ, δεν ξέρω, νομίζω και εσύ, Δημήτρη, ήσουν στην περίοδο αυτή των ψεκασμένων. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα η κυρία αυτή και ο αγαπητός μου Βασίλης μου το θύμισαν και είπα να εκμυστηρευθώ και να πω και εγώ τον πόνο μου μερικές φορές, δηλαδή για ορισμένα πράγματα που είναι συγκλονιστικά. Και όμως δεν σε ακούει ο άλλος, παιδιά. Βρε, του λες, βρε αγόρι μου γλυκό, έλα εδώ. Όχι, είσαι και εσύ του συστήματος. Σε καταδικάζει, σε βάζει απέναντι, κλείνεται στο δικό του κάστρο, πιστεύει μόνο αυτό και πηγαίνει μετά με τον επίγειο Θεό του να πέσει στον γκρεμό της λογικής. Εκεί πάει. Ναι, Δημήτρη.
3: Σε κυβέρνησαν οι ψεκασμένοι.
0: Τι εννοείς?
3: Ο Πάνος Καμένος είναι φανατικός θειασότης των ψεκασμένων και της θεωρίας των ψεκασμένων.
0: Τον είδαμε που κατέληξε. Ρωτήστε τον κύριο Τσίπρα πώς κατάφερε. Τι, για μένα ο Τσίπρας ήταν μεγάλος μάγκας που κατάφερε να βάλει ένα μικρό ή μεγαλύτερο τέρας στην κυβέρνηση και να καταφέρει να παραμείνει στο επίπεδο αυτό για 4 με 5 χρόνια και να κυβερνήσει. Είναι μάγος. Αλλά δεν ξέρω αν θέλουμε μάγους να μας διοικήσουν.
1: Εντάξει, απλά να διαχωρίσουμε ότι ο κύριος Καμένος μπορεί να ήταν θειασότης, αλλά δεν σημαίνει ότι τα πίστευε ο ίδιος. Αλλά όταν βλέπεις ότι υπάρχουν δίκοα ότα και σου φέρνουν ψήφους, γιατί να το χάσεις, κορόιδος.
4: Να θυμίσω επίσης ότι την περίοδο της πανδημίας υπήρξαν πολλοί μάγοι. Έχουμε φιλοξενήσει και εδώ ένα μάγο εκείνη την εποχή ραδιοφωνικά.
0: Ποιον?
4: Τότε είχαμε έναν ο οποίος είχε βρεθεί από την Πελοπόννησο στη Σικιά Χαλκιδικής μέσα στην πανδημία. Ναι, και είχαμε ένα εκπληκτικό διάλογο που τις προάλλες τον άκουγα.
0: Ακούγε την ηχογράφηση.
4: Άκουγα την ηχογράφηση, την έχω κρατήσει. Εκπληκτικό διάλογο με απίστευτη ψυχραιμία του Στέφανο, δεν το συζητώ. Γιατί μόνο με την ψυχραιμία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτού του είδους.
0: Ναι, τώρα είπε κάτι και κλείνουμε με αυτό για να μην καθυστερώ την εκπομπή του Χατζη Νικολάου, του Νίκου. Είπε κάτι ο Σάκης προηγουμένως ότι ο Καμένος, ας πούμε, και η ομάδα αυτή, ξέρω ότι μιλάμε για ανοησίες και ολακίες, αλλά έπαιζαν για να ψήσουν να τους ψηφίσουν οι αντισυστημικοί, μεταξύ αυτών βέβαια να υπάρχουν και κύτταρα τρέλας. Μερικοί εξ αυτών πήγαν και χώθηκαν κανά, μετά πήγανε στο Βελόπουλο. Τους κλώτησε και ο Βελόπουλος, δεν τους είπε καλά, είπαμε να λέμε καμιά αυτή, αλλά μέχρι σε κάποιο σημείο. Κοιτάξτε, το να αντιμετωπίσεις το φανατισμό και τη μυσαλλοδοξία δεν είναι εύκολο πράγμα. Η λογική είναι δύσκολη να την καταλάβει κάποιος ο οποίος έχει μπει σε αυτή τη ζώνη του φανταστικού. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά, τις ευχές μου. Τι ήταν αυτό πάλι, σοκαρίστηκα λίγο. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει, όλα καλά. Ναι, Κώστα.
5: Ας μεταφερθούμε και μέχρι τη Χαλκιδική και το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στον χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στον χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμυρίων smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις Σκουριές και την εταιρεία που θα σηματοδοτηθεί αύριο με τα επίσημα εγκαίνια του έργου.

0: Σχολείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Πλάστιχα προσφορές, τρέξτε τώρα, προλάβετε!
4: Πάρε μια ανάσα. Πλήρες βουλκανιζατέ, αλλαγές, ζυγοστάθμιση και επισκευές.
5: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς, δεν θα πας.
6: Θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή. Πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready τη Tetralux, χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από τη Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλυπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
10: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδας.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο.
1: Οι ενεργειακές μας σχέσεις φτάνουν νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθετου διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.
0: Στα ισχυρά θεμέλια που έχουν οι σχέσεις των δύο χωρών, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τόνισε ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Στις 7 το απόγευμα ο Μάρκο Ρουμπίο θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μία ώρα νωρίτερα θα μιλήσει από την ΠΝΙΚΑ. Επιδότηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο ανακοίνωσε σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο, θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Προαναγγέλει παράλληλα νέα ενίσχυση των αλιέων και για τους επόμενους μήνες, οι ανακοινώσεις θα γίνουν εντός του Οκτωβρίου. Συνεδριάζουν οι αλιείς από όλη τη χώρα με τηλεδιάσκεψη, εντός της ημέρας αναμένονται οι αποφάσεις τους. Προκλητικό πανό των Σκοπίων στο παιχνίδι μπάσκετ με τον Ηρακλή. Το ανέβασαν μπροστά στις εξέδρες, έδειχνε χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα να φτάνουν στη Χαλκιδική. Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο, έγραφε. Η ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα πριν την έναρξη του αγώνα στην Βουλγάρα κομισάριο του παιχνιδιού, ζητώντας να κατέβει. Ενημερώθηκε επίσης η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια και το Υπουργείο Εξωτερικών. Το πανό δεν κατέβηκε. Μία ομάδα ατόμων δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει, δήλωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ηρακλή, Γιώργος Πανταζόπουλος.
2: Δεν κατέβηκε τελικά το πανό, δηλαδή έπαιξε.
3: Το πανό δεν κατέβαινε, είχαν κατεβεί πέντε τύποι εκεί, οι οποίοι είχαν κάτσει σε όλη την ευθεία του πανό και δεν αφήνανε κανένα να πλησιάσει. Ξαφανίστηκαν και όλοι οι άνθρωποι της ομάδας.
2: Φρουρούσαν το πανό, δηλαδή, και οι επίσημοι εκπρόσωποι της ομάδας ξαφανίστηκαν.
3: Ναι, πήγανε και από ό,τι έμαθα στο ημίχρονο, εμφανιστήκανε μετά.
4: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
5: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
4: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
6: vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
3: Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε. Χθες το βράδυ 12 η ώρα, μέσα στο πούλμα με ενημέρωσε άνθρωπος από τη ΦΥΠΑ που είχαμε κάνει με τα email που είχαμε στείλει ότι να ζητήσουν συγγνώμη που δεν κατέβηκε το πανό και ότι θα το βγούνε με πάρα πολύ αυστηρό τόνο και με πάρα πολύ, θα πάνε όσο μπορούν στο άκρο της τιμωρίας, γιατί πρέπει αυτά να σταματήσουν. Η ΦΥΠΑ έχει μια λογική, είτε πολιτική, δεν χωράει σαν
2: αριθμό. Όπως και στο ποδόσφαιρο.
3: Ήδη το πρόστιμο που είναι από ό,τι ξέρω 100.000 ευρώ μόνο και μόνο για ανάρτηση ενός πανό.
0: 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση σε βάρος ενός 13χρονου κοριτσιού τον περασμένο Σεπτέμβριο σε γήπεδο στους Αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 7 κορίτσια ηλικίας 12, 13 και 14 χρόνων και ένα αγόρι 16 ετών. Μία εξ αυτών την οδήγησε στο γήπεδο όπου ήταν οι υπόλοιποι και την χτύπησαν, καταγράφοντας μάλιστα την επίθεση σε βίντεο. Η 13χρονη προσπάθησε να ξεφύγει, με τον 16χρονο να την εμποδίζει, απειλώντας την με τη ζωή της. 46χρονος ξάφρισε μία γυναίκα 84 ετών στη Θεσσαλονίκη. Εκμεταλλεύτηκε τη φιλική του σχέση, κατάφερε να αποκτήσει τα κλειδιά του σπιτιού της και αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Με πλαστή ταυτότητα, συνεργοί του έβαλαν στο μάτι και τους τραπεζικούς της λογαριασμούς. Μετέβησαν σε υποκατάστημα της τράπεζας και αφαίρεσαν με την πλαστή ταυτότητα από το λογαριασμό άλλα περίπου 64.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα, με την θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να φτάνει σήμερα μέχρι και στους 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη τους 26. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες αραιές κατατόπους νεφώσεις και την μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και Ολύμπος καρπός, ρόφημα αμυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα Houses Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. Houses Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310-7755-99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310-317-575.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
11: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι
12: Duro-Stick Super Eco. άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

Πρωινό Τετάρτης, μεσοβδόμαδα, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Πόσες φορές έχετε σκεφτεί ότι θέλετε να σπουδάσετε αλλά απλώς δεν βρίσκετε χρόνο? Το Open College του ACTO προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design με υβριδική φοιτηση. Δύο απόγευματα διαζώσεις στα κάμπους και μία ημέρα online. Στην Τσιμισκή 43, στην καρδιά της πόλης, έχετε κάμπους, εργαστήρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και επαγγελματικά προγράμματα από τα καλύτερα της αγοράς. Και μετά το μάθημα είστε ήδη κέντρο, αγορά, καφές, παραλία, όλα δίπλα σας. Και φυσικά έχετε πραγματική σύνδεση με την αγορά όσο ακόμα σπουδάζετε. Δεν χρειάζεται να βάλετε τη ζωή σας σε αναμονή. Αν θέλετε να σπουδάσετε, ο χρόνος δεν περισσεύει. Γι' αυτό Open College στον ACTO. Σπουδές που χωράνε στη ζωή σας. 12 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα, γι' αυτό προλαβαίνετε. acto.gr. Συνεχίζουμε με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι πράγματι εντυπωσιακό από τη μία για το μέγεθος της αντίδρασης των μαθητών, αλλά και πολύ ανησυχητικό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Σε δεκάδες πόλεις, πορείες και συγκεντρώσεις με επεισόδια, με συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής. Και βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ χθες, δεν ξέρω αν το είδατε, και είπε ότι είναι πιθανό να κρύβεται το Ισλάμ πίσω από αυτή την κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον μπορεί να έχει βάση αυτή η εκτίμηση του Προέδρου Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η Γαλλία έχει μπει σε μεγάλη περιπέτεια, καθώς αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το χρέος της και τα ομόλογα, τα επιτόκια των ομολόγων, που δείχνουν ότι ο δανεισμός της έχει γίνει πια πάρα πολύ ακριβώς. Κι αν σκάσει πρόβλημα στη Γαλλία, το πρόβλημα θα εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά πολύ γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε λίγη ώρα, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο διαπρεπής διεθνολόγος, για να μας αναλύσει τα της επίσκεψης Ρούμπιο, τα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Και στη συνέχεια, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Για να δούμε και τι κάνει η Ευρώπη σε σχέση με την κρίση που έχει ξεσπάσει στις τιμές της ενέργειας, μια κρίση που ήδη μετακυλίεται και σε άλλα σημαντικά για την διαβίωση και την επιβίωση των οικοκυριών προϊόντα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Telekom.gr. Telekom.gr στα social. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια, η Προτέρια.
Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311.

0: Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ με τα γνωστά αποτελέσματα. Πάμε έτσι μουσικά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.
1: Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom από 1η Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου. Και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς.

0: ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
1: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρου 102, Τηλέα, Προφήτη Λιλέα 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90 και στη στροφή Περέας Επανομής.
0: Terzostrom, κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
2: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες, η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες, ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
3: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
10: Η Παρασκευάς Πέτρος ΙΚΕ μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
11: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
12: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
11: Μας τώρα, βοήθεια!
12: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
13: Κέβε, ρε Μάστορα, αξίζουν?
12: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
13: Κέβε, εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
11: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή, έργο τέχνης.
12: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Καλώς την.
18: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
17: Πού το κατάλαβες?
18: Βλέπω, βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου φτου, μη στο ματιάσω.
19: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
20: Νομίζω ότι η βαλίτσα μου με κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνία του δωματίου. Την κοιτάζω κι εγώ, με ξανακοιτάζει κι αυτή. Μου λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά? Έχει κι αυτή τα δίκια της. Οπότε της έχω το καλύτερο νέο. Η Πράγα μας καλεί. Η Αιτζία πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμος να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegean.com ή στο Aegean App.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, τα φώτα σας, τι να περιμένουμε και τι να μην περιμένουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
21: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
21: Να πούμε ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη και ότι δεν είναι μόνη. Περιμένουμε κατά το Φεβρουάριο κατά πάσα πιθανότητα και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Αυτό δείχνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν συστηματικά και ουσιαστικά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
21: Αναφερθήκατε, σας άκουγα νωρίτερα.
1: Έχω μια ανησυχία, την οποία θα μοιραστώ μαζί σας, και προέρχεται από κάτι που είπε χθες στον Αντένα ο Σάββας Καλεντερίδης. Είπε ότι είναι πιθανόν αυτή η θερμότητα που αναπτύσσεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να οφείλεται στο γεγονός ότι θα χρειαστούν έναν ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας σε μια πιθανή νέα επίθεση οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό με ανησύχησε.
21: Κοιτάξτε, η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει ακολουθήσει μια πολιτική πολύ προσεκτική, έχει μείνει μακριά από τον πόλεμο στο Ιράν και εκτιμώ ότι το ίδιο θα εξακολουθεί να κάνει. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
1: Προσυπογράφω το σχόλιο σας και το,
21: δηλαδή εγώ
1: και το διατυπώνω και ως ευχή.
21: Και μάλιστα, παρά το ότι κατά καιρούς δεχόμαστε πιέσεις από διάφορες πλευρές, έχουμε καταφέρει να έχουμε μια πάρα πολύ τίμια σχέση με τα κράτη της Μέσης Ανατολής, ακριβώς γιατί γνωρίζουν ότι εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση και καμία όρεξη να επιτεθούμε πολεμικά. Όποια δε δραστηριότητα είχαμε μέχρι τώρα ήταν καθαρά αμυντική, στη λογική του να προασπίσουμε την Κύπρο, κατεβάζοντας εκεί τα διάφορα στρατεύματα, το Αιγαίο με τα Πάτριο Τσιγκάρπαθο και τη Βουλγαρία, μια συμμαχή χώρα που μας έτσι βοήθεια απολύτως αμυντικά, έτσι. Δεν είχαμε και δεν πρόκειται να έχουμε εμπλοκή στρατιωτική. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μας χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν τις δικές τους βάσεις. Δεν χρειάζεται. Δεν πρόκειται εμείς ποτέ να εμπλακούμε σε μια πολεμική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή. Τελεία παύλα.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να περιμένουμε για την εθνική μας άμυνα και τι μπορεί να περιμένουμε στο πεδίο της οικονομίας και της ενέργειας από την επίσκεψη αυτή.
21: Θα σας δώσω δύο στοιχεία που για μένα είναι πολύ βασικά. Αναφερθήκατε πιο πριν στο κάθετο διάδρομο. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ίσως εσείς το γνωρίζετε, ότι μιλάμε για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Μιλάμε όχι μόνο για μια διασύνδεση όπου αμερικανικό φυσικό αέριο θα διαχέεται στα Βαλκάνια, θα φτάνει μέχρι την Ουκρανία, Ουγγαρία και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλάμε επίσης και για μια σιδηροδρομική διασύνδεση ταχεία, η οποία λειτουργεί απολύτως ανταγωνιστική των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Τώρα ένα πλοίο για να μεταφέρει κάποια προϊόντα από τη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να περάσει από τα στενά, υπόκειται στην τουρκική δικαιοδοσία και χρειάζεται 3-5 μέρες. Και εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι αυτά θα περνάνε με μια σιδηροδρομική ταχεία μέσα σε μια μέρα. Από την Οδυσσό θα φτάνουν στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι γεωπολιτικός σεισμός. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και θα το συνδέσουμε και με τον ΑΙΜΕΚ ακόμα. Δηλαδή αυτή τη διασύνδεση Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, η οποία τι προβλέπει, ότι από το λιμάνι Χάιφα του Ισραήλ τα εμπορεύματα από την Ινδία θα φτάνουν σε ευρωπαϊκούς κόμβους, ειδικά Ελλάδα και Ιταλία. Άρα η Ελλάδα γίνεται ένα hub για τους Αμερικανούς. Είτε εμπνεύστηκαν όλα αυτά, αυτό είχε ξεκινήσει από το 2016 και με δύο σημαντικές αποφάσεις το 2019 και το 2021 σε διάφορες αμερικανικές συναντήσεις. Το 2021 είχαμε και τυπική θεσμοθέτηση του 3-1 το 19 του EastMed. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές, ο κύριος Μενέντες και ποιος άλλος, ο κύριος Ρούμπιο.
1: Σωστά.
21: Ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά που γίνονται, όσο δε για την άμυνα. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας, όχι μόνο για την απόκτηση έτσι, σημαντικών βλημάτων και άλλων συμπληρωματικών συστημάτων στα F-35, αλλά και στη συνεργασία με την Φλόριντα και κυρίως με το ειδικό σώμα που έχουν εκεί, το οποίο δεν είναι μόνο η Εθνοφρουρά, δεν είναι μόνο για εσωτερικές υποθέσεις, είναι και για εξωτερικές. Και έχουν πολλά και στη συγκεκριμένη Εθνοφρουρά χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ από αποστολές στο Κόσοβο μέχρι και στη Μέση Ανατολή. Η συνεργασία και η μεταφορά τεχνογνωσίας θα έχει τεράστιο όφελος για την Ελλάδα και είναι κάτι που οι Τούρκοι πολλοί θα ήθελαν, αλλά δεν πρόκειται να έχουν.
1: Τώρα, στο αμυντικό πεδίο, τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν την συνάντηση, και βέβαια θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για το αν και κατά πόσον μπορεί να προκύψει κάτι σε σχέση με το καλώδιο από την επίσκεψη Ρούμπιο.
21: Να σας πω, εγώ δεν θα εκπλαγώ αν ακούσω μία έμεση παρένεση του κυρίου Ρούμπιο προς την Τουρκία να μην δημιουργήσει φασαρία, διότι οι Αμερικανοί βλέπουν τη διασύνδεση αυτή όχι σαν μια απλή διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου ή Κύπρου-Ευρώπης, αλλά σαν μια διασύνδεση Αφρικής-Ευρώπης. Λόγω του ότι μετά έχουμε τη διασύνδεση με το Ισραήλ της Κύπρου, την ηλεκτρική, όπου εκεί το είναι ένα έργο που προωθούν οι Αμερικανοί, διότι το βλέπουν σαν μια μεγάλη εναλλακτική της Ρωσίας, την οποία θέλουν για διάφορους λόγους να έχουν αποδυναμωμένη, αλλά και με ευρύτερα συμφέροντα που έχουν στη Μέση Ανατολή, ειδικά τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν με το Ισραήλ. Δεν θα...
0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 12.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Θέλουμε επίσης εδώ να συζητήσουμε λίγο για τους πυράβλους, όπου εκεί εκτιμώ ότι θα βγει λευκός καπνός. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα λόγο να μην δώσουν τους πιο σύγχρονους πυράβλους που έχουν τα F-35 αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο το ζητούμε, δεν έχουμε βρει κάποια αντίδραση, απλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή πια να ανακοινωθεί. Και αν δεν γίνει τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα τεθούν οι βάσεις ώστε να το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
2: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω και τι βλέπετε σε σχέση με τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Αν βλέπετε εκεί δεύτερο γύρο πολεμικό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή αν θεωρείτε με βάση τα σημάδια που υπάρχουν στον ορίζοντα ότι μπορεί να υπάρξει νωρίτερα συμφωνία και εκτόνωση.
1: Το σίγουρο είναι ότι όπως εκτελήσεται η κατάσταση, υπάρχει μια μεγάλη αιμορραγία και στις δύο πλευρές, κυρίως οικονομική, και μπορώ να σας πω όχι μόνο στις δύο πλευρές, όλο τον πλανήτη πια. Κυρίως με την αύξηση των τιμών και αυτή τη διατάραξη που έχουμε στις ροές ενέργειας. Εγώ εκτιμώ ότι αν δεν αισθανθούν οι Αμερικανοί ότι λυγίζουν οι Ιρανοί λόγω της οικονομικής πίεσης, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές υπάρχει ένα σοβαρό σενάριο για μένα να δούμε μια επανέναρξη των εχθροπραξιών. Αυτή η παγωμένη θερμή κατάσταση, αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος, δεν μπορεί να κρατήσει πολύ, διότι θα τεινάξει στον αέρα την Αμερικανική οικονομία και το ξέρει ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Και μια κουβέντα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βλέπω μεγάλη ενόχληση στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο και παράλληλα παραμένει η ανησυχία για το αν θα υπάρξει μια κλιμάκωση στην επιθετικότητα των Τούρκων με αφορμή την πόντιση του καλωδίου.
1: Αυτή η υποστήριξη του τοπικού συστήματος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει απολύτως αντιληπτή στη Τουρκία. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Το ότι η Αλεξανδρούπολη έχει αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόπο των Αμερικανών αναχαιτίζει μια προσπάθεια των Τούρκων να τη συμπεριλάβουν στο δόγμα των αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών. Είχαν ξεκινήσει εδώ και 5-7 χρόνια διάφορα νομικά τερτύπια, ανύπαρκτα βέβαια, ότι η Αλεξανδρούπολη πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Όταν λοιπόν εκεί έχεις αμερικανικές υποδομές που εξυπηρετούν αμερικανικά συμφέροντα και έχεις και στρατιωτική παρουσία ανατοϊκή-αμερικανική, είναι καλύτερη απάντηση σε αυτά τα δόγματα. Έχουν θορυβηθεί λοιπόν οι Τούρκοι, θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ. Και δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που αντιμετώπιζαν παλιότερα. Τι θα γίνει τώρα με το καλό, δεν είναι μεγάλο ερωτηματικό. Το παρελθόν έχει δείξει ότι η Τουρκία έχει αντιδράσει έντονα. Φάνηκε ότι εμείς πήγαμε να κάνουμε έναν ελιγμό προς την Τουρκία να γίνει κάποιο είδους ενημέρωση. Προσέξτε, όχι αδειοδότηση, ενημέρωση.
2: Ναι, εταιρεία.
1: Εκεί όμως η Τουρκία επανήλθε και από ό,τι φαίνεται δημοσίως τουλάχιστον λέει ότι εγώ πρέπει να αδειοδοτήσω. Αυτή τη στιγμή, με τα σημερινά δεδομένα, είμαστε μάλλον σε τροχιά εντασής και όχι σε τροχιά ειρηνικής εξέλιξης, ήπιας εξέλιξης του ζητήματος του καλωδίου. Είδαμε.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Κάνουμε πάντα συζητήσεις ουσίες και το απολαμβάνω.
2: Να είστε καλά και εγώ το ίδιο.
3: Η Μόρις γιορτάζει και το σπίτι σου κερδίζει παντού. Ανακάλυψε όλες τις επαιτειακές της προσφορές στα αγαπημένα σου προϊόντα Μόρις και βρες έξυπνες επιλογές για κάθε χώρο του σπιτιού σου τώρα σε προνομιακές τιμές. Είναι τα Birthday Deals της Μόρις και είναι η καλύτερη αφορμή για να ανανεώσεις τις συσκευές του σπιτιού σου και να γιορτάσεις μαζί της. Γιατί εδώ και 59 χρόνια η φροντίδα του σπιτιού σου είναι Μόρις και σου πάει. Ανακάλυψε τώρα όλες τις προσφορές στο moris.gr.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science

0: Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr. Εδώ και 40 χρόνια, το Φυσικό Κατάστημα Ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανική.

0: Barόνες Αράμπικα 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα Λαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
3: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: Καλό μεσημέρι. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Με φόντο την ενέργεια, αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο στη μεταφορά αμερικανικού LNG και μίλησε για τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις κοινές τους δηλώσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε για το αν η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μεγάλα ενεργειακά έργα όπως είναι η γεωτρήση στο Ιόνιο και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου. Θα πω το εξής. Εμείς θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδος αλλά και προς το δικό μας και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας.
0: Την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών υπογράμμισε από την πλευρά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κάνοντας ειδική αναφορά στα F-35.
2: Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
0: Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα
2: της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
0: Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μία ώρα νωρίτερα θα μιλήσει από την Πνίκα. Προκλητικό πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι μπάσκετ με τον Ηρακλή. Το ανέβασαν μπροστά στις εξέδρες, έδειχνε χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα να φτάνουν στη Χαλκιδική. Η ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα πριν την έναρξη του αγώνα στην Βουλγάρα Κομισάριο του παιχνιδιού, ζητώντας να κατέβει το πανό. Ενημερώθηκε η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια και το Υπουργείο Εξωτερικών. Το πανό δεν κατέβηκε. Μία ομάδα ατόμων δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει, δήλωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ηρακλή, Γιώργος Πανταζόπουλος.
3: Δεν κατέβηκε τελικά το πανό, δηλαδή έπαιξε.
4: Το πανό δεν κατέβαινε, πήγαν κατεβούν πέντε τύποι εκεί, οι οποίοι είχαν κάτσει σε όλη την ευθεία του πανό και δεν αφήνανε κανένα να πλησιάσει. Ξαφανίστηκαν και όλοι οι άνθρωποι της ομάδας.
3: Φρουρούσαν το πανό δηλαδή και οι επίσημοι εκπρόσωποι της ομάδας ξαφανίστηκαν.
4: Ναι, πήγανε και από ό,τι έμαθα στο ημίχρονο, εμφανιστήκανε μετά στην απέναντι πλευρά του γηπέδου που είχαν γίνει ήδη, προσπαθήσανε να επιτεθούν σε κάτι

0: δικό μας ανθρώπους και μάλιστα πήγαν να πάρουν ένα κασκόλ του Ηρακλία από μια κυρία που το κρατούσε.
1: Μας ενημέρωσαν από τη ΦΥΜΠΑ ότι η ομάδα θα τιμωρηθεί, δήλωσε ο κ. Πανταζόπουλος.
0: Η ομάδα αυτή θα τιμωρηθεί πολύ αυστηρά, με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο μέχρι και αποβολή. Τώρα θα μιλήσουμε από σήμερα γιατί.
2: Γι' αυτό και παίξατε δηλαδή. Γιατί κινδυνεύατε.
0: Η ομάδα δεν έχει δικαίωμα. Αν δεν κατέβει μετά, έχει κυρώσει η ίδια η ομάδα και δεν μπορεί να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Και ειδικά όλες οι ευθύνες πάνε στην γηπεδούχο ομάδα. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε. Χθες το βράδυ 12 η ώρα, μέσα στο πούλμα με ενημέρωσε άνθρωπος από τη ΦΥΜΠΑ που είχαμε κάνει με τα email που είχαμε στείλει ότι να ζητήσουν συγγνώμη που δεν κατέβηκε το πανό και ότι θα το βγούνε με πάρα πολύ αυστηρό τόνο και με πάρα πολύ, θα πάνε όσο μπορούν στο άκρο της τιμωρίας, γιατί πρέπει αυτά να σταματήσουν. Η ΦΥΜΠΑ έχει μια λογική, είτε πολιτική, δεν χωράει στον
2: αθλητισμό. Όπως και στο ποδόσφαιρο.
0: Ήδη το πρόστιμο που είναι από ό,τι ξέρω 100.000 ευρώ μόνο και μόνο για ανάρτηση ενός πανό.
1: Επιδότηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο, στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μέσα στον Οκτώβριο θα γίνουν ανακοινώσεις και για νέα ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες. Συνεδριάζουν οι αλιείς από όλη τη χώρα με τηλεδιάσκεψη. Εντός της ημέρας αναμένονται οι αποφάσεις τους. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση σε βάρος 13χρονης πριν από μερικές ημέρες σε γήπεδο στους Αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 7 κορίτσια ηλικίας 12, 13 και 14 ετών και ένα γόρι 16. Μία εξ αυτών την οδήγησε στο γήπεδο όπου ήταν οι υπόλοιποι και την χτύπησαν, καταγράφοντας μάλιστα την επίθεση σε βίντεο. Η 13χρονη προσπάθησε να ξεφύγει, με τον 16χρονο να την εμποδίζει, απειλώντας την με τη ζωή της. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
3: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Auto Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, με την θερμοκρασία να φτάνει στη Δυτική Μακεδονία το μεσημέρι στους 23 βαθμούς, στους 26 στις υπόλοιπες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλός καιρός, με λίγες κατατόπους αραιές νεφώσεις και την μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς.
3: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
9: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
10: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
9: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
10: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
9: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
10: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε. ζούμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
14: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
13: Εσύ, ειδική αγωγή?
14: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
13: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
14: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
13: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
14: Your University, your choice.
15: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
18: Ναι.
17: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
18: Ναι.
17: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
18: Ναι.
17: Και πιο ελαφριά.
18: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Καλησπέρα και σιγά σιγά καλό μεσημέρι. Περασμένες 12 ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η Energy είναι μαζί μας που δίνει ενέργεια στην Καλαμαριά με ένα ανανεωμένο Energy Store στην Οδό Πόντου 72. Και στις 8 Οκτωβρίου είμαστε όλοι καλεσμένοι στα εγγένεια του Energy Store στην Καλαμαριά, όχι μόνο για να επισκεφθούμε τον νέο χώρο, αλλά και για να κερδίσουμε δώρα. Τώρα έχουμε την ευκαιρία από τις 8 Δεκάτου μέχρι τις 8 Ενδεκάτου να κερδίσουμε το ρεύμα μας για έναν ολόκληρο χρόνο ή να πάρουμε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει εκείνη τη στιγμή για να κερδίσουμε ένα από τα 3 ηλεκτρικά πατίνια. 5η 8 Οκτωβρίου στην Καλαμαριά, Πόντου 72 και ώρα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Για τον διαγωνισμό ρεύμα της χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε εκπρόσωπε, να ζητήσουμε, παρότι νωρίς, το είπαμε και πριν, μια πρώτη αίσθηση, αποτύπωση δεν μπορεί να κάνει κανείς ακόμα, της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε μια συγκυρία πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δύσκολη, θα λέει κανείς, και ευρωπαϊκά και σε σχέση με τα λειτουργικά.
1: Κοιτάξτε, προφανώς το ότι έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Σούδας, άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγύησεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της λογικής προκλητικότητας, η στήριξη στην διασύνδεση των GSI από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ζήτημα της μη ένταξης στους F-35 της Τουρκίας και βέβαια πρέπει να δούμε και το θέμα του ενεργειακού. Εμείς είμαστε υπέρ του καθιστού διαδρόμου, είναι μια σημαντική εξέλιξη, έχει ξεκινήσει από το 2014 μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία.
2: Άρα δεν είναι μόνο τα αμυντικά, είναι και τα οικονομικά που συνδέονται.
1: Προφανώς. Αναζωπηρώθηκε μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, γιατί ήταν σε ύπνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η καθυστέρηση η χώρα, αλλά σήμερα πράγματι είναι μια θετική εξέλιξη. Εμείς την έχουμε χαιρετήσει. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση προφανώς για όλα τα ζητήματα. Αλλά σε γενικές γραμμές, εμείς λέμε ότι ό,τι στηρίζει οικονομικά τη χώρα και στο να μπορεί να έχει οικονομικό αποτύπωμα η άσκηση πειθαρχικών δικαιωμάτων είναι σημαντικό. Αρκεί να υπάρχει πάντα διαφάνεια και ενημέρωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι από την κουβέντα που γίνεται με το Ρούμπιο, από τις συζητήσεις εδώ, σε σχέση με την εθνική άμυνα μπορεί να προκύψει κάτι θετικό, ή συμφωνείτε με όσους λένε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε άλλο την οικονομία μας πληρώνοντας για ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας?
1: Εμείς έχουμε στηρίξει.
0: Γιατί ακούτε ότι υπάρχει και μια τέτοια κριτική, ότι μην οδηγηθούμε πάλι σε μνημόνια στην προσπάθεια να γίνουμε ισχυρότεροι αμυντικά.
1: Έτσι. Για εμάς δεν υπάρχει, δεν αποδεχόμαστε το δίλημα ή κράτος πρόνοιας ή εξοπλισμού. Θεωρούμε ότι προφανώς σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικά ασταθές η χώρα πρέπει να έχει ενισχυμένη αποτρεπτική ικανότητα. Πρέπει όμως να έχει και ισχυρές διπλωματικές σχέσεις. Άρα η εγγύηση ασφάλειας δεν δομείται μόνο με την άμυνα, δομείται και με μια ισχυρή διπλωματία. Αυτό και είπα ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια καθαρή θέση ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη κυρίαρχη, είναι μια δύναμη η οποία πρέπει να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Γι' αυτό και έβαλα το ζήτημα της διεκδίκησης μιας καθαρής θέσης εκ μέρους των ΗΠΑ για την τουρκική προκλητικότητα. Ξέρετε, βλέπουμε τα θαλάσσια πάρκα, το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Κύριε εκπρόσωπε, ο Νίκος συνδύασε τους εξοπλισμούς με την δυνατότητα την οικονομική της χώρας στην παρούσα φάση, γιατί το έχουμε ξαναζήσει παλιότερα αυτό. Και εσείς πάτε στο άλλο επίπεδο, βέβαια, στο επίπεδο της ασφάλειας και των εγγύσεων, που να το ακούσουμε και αυτό. Απαντήστε στο πρώτο.
1: Εμείς στο πρώτο πιστεύουμε ότι πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να έχει μια στρατηγική αυτονομία αμυντικά. Είμαστε το πρώτο κόμμα που έχει θέσει από τον Ανδρέα Πανδρέου αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν ήταν ευρωβουλευτής στο ζήτημα.
3: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
4: Πού θα φάμε σήμερα?
5: Στο Πεσκέση φυσικά.
4: Γιατί στο Πεσκέση το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
5: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
4: Στο Πεσκέση κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
5: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
4: Τηλέφωνο 2461 100717.
5: Πεσκέση μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
4: Πεσκέση. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
3: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Ας πούν κοινωνικές πολιτικές.
0: Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από τον Ρούμπιο.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Έλα, Αντώνη.
1: Εσείς κανονικά.
2: Λοιπόν, Να ρωτήσω, βλέπουμε μία διάθεση, μία ελπίδα, μάλλον όχι ελπίδα, διάθεση να δείξετε ότι έχετε μία δυναμική, υπάρχει πράγματι μετά τη ΔΕΘ, αποτυπώνεται σε έναν βαθμό, και ότι εσείς διεκδικείτε την πρώτη θέση. Ας το αφήσουμε αυτό, εδώ ταιριάζει το θέμα της ελπίδας, καθένας μπορεί να ελπίζει ό,τι θέλει. Θεωρείτε ότι αυτή ο ιδιότυπος, συγγνώμη τη λίγο φορτισμένη λέξη εμφύλιος, που ξεκινάει και πρασινιακά περισσότερο με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, κάνει καλό σε εσάς και στους δύο, ή ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, λέγοντας ότι να, αυτοί δεν μπορούν να συνηθούν, φαντάσου τι θα γίνει μετά, εγώ είμαι μόνο η εναλλακτική για την κυβέρνηση.
1: Εμείς δεν βλέπουμε κάποιον εμφύλιο, ούτε έχουμε κάποιο μέτωπο με την Ελλάδα. Ο αντίπαλός μας είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τι λένε όμως, είμαστε οι μόνοι που έχουμε ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν είμαστε εμείς που λέμε, για παράδειγμα, προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν το λένε άλλα κόμματα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία επιλέγει.
2: Γιατί ο Τσίπρας δεν το λέει αυτό, τι λέει?
1: Όχι, δεν το έχει στο πρόγραμμα του. Στο πρόγραμμα της Ελλάς.
2: Δεν έχει θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Η Ελλάς, τη ΔΕΘ, το μόνο που είπε είναι για εκείνες που έχουν χάσει σπίτια από κόκκινα δάνεια να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Τι να την κάνουν? Μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα και με μία ρύθμιση να πληρώσω μία δόση. Περιμένει πολύ παραπάνω ο κόσμος. Εμείς λέμε καθαρά δικαστική προστασία. Δεν το λέει η Ελλάς στο πρόγραμμα της, μακάρι να το πει. Εμείς λέμε 13ο μισθό. Και ο Τσίπρας είπε ότι αυτό δεν βγαίνει, όπως το λέει ο κ. Μητσοτάκης. Λέμε 14η σύνταξη. Λέμε νέο ΕΚΑΣ. Εμείς βάλαμε το θέμα των 120 δόσεων με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και συμπερίληψη όλων των επιχειρήσεων και των οικοκυριών και με 13%. Ενώ η Νέα Δημοκρατία φέρνει 120 δόσεις κολοβές μετά από πίεση, χωρί διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και με πολύ ψηλά επιτόκια 5,8%. Και
0: γιατί τις λέτε κολοβές?
1: Γιατί ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου. Εξηγήστε μου εσείς για ποιο λόγο.
0: Όχι, εγώ δεν θα σας εξηγήσω τίποτα. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Εγώ θα σας ρωτώ.
1: Να το αλλάξω. Να το αλλάξω. Γιατί πάντα όταν είχαμε ρυθμίσει.
0: Και ρωτώ για να εξηγήσετε εσείς. Γιατί συμφωνώ ότι χρήζουν συμπληρώσεων οι 120 δόσεις.
1: Είναι πολύ καθαρά. Οι 120 δόσεις έχουν νόημα. Αν αφορούν το σύνολο των οφειλών, αρκεί 25 και 26, ενώ η κυβέρνηση φέρνει μόνο έστω 24, αν μπορούν να μπουν και όσοι έχουν άλλη ρύθμιση, ενώ η κυβέρνηση εξαιρεί όσους έχουν 12, 24, 48 ή παλιά 120 ρύθμιση, εμείς λέμε επιτόκιο 3%, ενώ η κυβέρνηση φέρνει 5,8%, που είναι ένα επιτόκιο που δεν έχουμε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί.
0: Είναι πολύ υψηλό.
1: Και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, διότι αν δει κανείς τα στοιχεία της φορολογικής δίκησης και του ΚΕΑΟ, το ΚΕΑΟ είναι το κέντρο ύσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. Για να, όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι ψακροατές μας, το λέω για να βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι, το 100% των οφειλών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, είναι οφειλές από πρόσθετα τέλη των παλαιών οφειλών. Επειδή δεν είχαν εργαλεία ρύθμισης, συνέχιζαν να αυξάνονται οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη, με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμα. Λέμε ότι πρέπει να μπει μαχαίρι σε τόκους και προσαυξήσεις. Άρα, την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει για ποιο λόγο επιμένει στη δική της πρόταση και δεν κάνει δεκτή τη δική μας πρόταση νόμου που θα κατατεθεί. Και σήμερα θα το εξηγήσει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης στην βουλευτική ομάδα, η οποία έχει άλλη φιλοσοφία, αυτήν την οποία θέλει η αγορά.
0: Μήπως έχει και άλλο κόστος όμως?
1: Ποιο κόστος έχει, κύριε Χατζηνικολάου?
0: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
1: Ναι, είστε πολύ έμπειρος. Δεν έχει άλλο κόστος. Το ανάποδο θα φέρει πολύ πιο γρήγορα.
0: Αλλά δεν είμαι και το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους.
1: Θα φέρει την ένταξη πολύ περισσότερο. Άρα θα φέρει ζεστό χρήμα που έως τώρα δεν εισπράτεται. Θα έχει δημοσιονομικό όφελος, όχι κόστος.
0: Μάλιστα. Τώρα, μου επιτρέπεις, Αντώνη.
1: Αλλά ήθελα να πω ένα μόνο τελευταίο. Για να είστε ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει το σχέδιό σου να αντιπαρατίθεται δομικά και πολυθεματικά με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει ανισότητες. Το δικό μας πρόγραμμα έχει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο, αλλά δείχνει και ένα άλλο μοντέλο αναπτυξιακό και παραγωγικό. Δεν έχω δει άλλο κόμμα που να έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.
0: Ναι, εγώ θέλω πάντως να κάνω το ερώτημα που έκανε ο Αντώνης ήδη, να του δώσω μια άλλη γωνία, να το πω έτσι. Μια οξύτητα διαφορετική. Εδώ τι βλέπει ο πολίτης τώρα? Βλέπει στις δημοσκοπήσεις τη Νέα Δημοκρατία η οποία κυμαίνεται από το 28% ως το 30% ανάλογα με τη δημοσκόπηση στην εκτίμηση ψήφου, και βλέπει δύο κόμματα περίπου ισοδύναμα, το ένα στο 15-16 του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο στο 12-13 το Πασόκ, τα οποία δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και νιώθει ότι εδώ τι γίνεται, υπάρχει ένας που έχει ήδη κλειδώσει την πρώτη θέση και δύο που κάνουν ντέρμπι για τη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι μια εικόνα η οποία διευκολύνει την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό σας είπε ο Αντώνης Δελατόλης.
1: Γι' αυτό απευθυνόμαστε.
0: Το αντίθετο.
1: Γι' αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες οι οποίοι σήμερα δημοσκοπικά φαίνεται να επιλέγουν την Ελλάδα, και τους λέμε ότι αν θέλουν πολιτική με κοινωνικό πρόσημο, να ψηφίσουν Πασό, να συμπαραταχθούν μαζί μας, γιατί εμείς έχουμε πρόγραμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
4: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
10: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
9: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
10: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
11: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
12: Πουθενά. Είμαι AI.
11: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
12: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
11: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
13: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνο Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
15: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
14: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
15: Στο petshop88.gr.
16: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
20: Τι κάνει τα Παρασκευοσάββατα να απογειώνονται?
21: Φυσικά η πρόζα.
20: Ζάκης Χαβιάρας, Σταβρένια Ζεϊμπέκη, Μαρία Καρανδρέα και Στεφανία Κουδουρά. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Βελιάδη.
21: Γλέντι με φαγητό και ποτό σε τιμές ασυναγώνιστες.
20: Πρόζα, στη Λαχανά 33, στο κέντρο της πόλης.
21: Πρόζα, εκεί που τα Παρασκευοσάββατα αποκτούν νόημα.
22: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις κουπονιά αγορών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
23: Εδώ είμαστε!
22: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
24: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με

0: στην Good Deals χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τα καλύτερα σπα της πόλης απλά με ένα κλικ. Μπες τώρα στην gooddeals.gr και αγόρασε το κουπόνι σου για full body αρωματοθέραπη μασάζ, relax μασάζ σε πριβέ ατομική καμπίνα, ρεφλεξολογία και ξεχωριστές υπηρεσίες ευεξίας υψηλού επίπεδου. Θέλεις και άλλα? gooddeals.gr. Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Λοιπόν, Αντώνη, πρέπει να σου πω ότι υπήρξαν αντιδράσεις στον πρόλογό μας. Εδώ ο Κώστας ο Τσιαλίκης λέει πιο κοντά στο ζαγάρι παρά στο ζευγάρι είστε. Για μας τους δύο.
1: Τα ζαγάρια.
0: Ο Γιώργος ο Βογιατζής, δεν είστε ζευγάρι, το Muppet Show είστε.
1: Έτσι είναι μεγάλο, ρίχτα. Ρίχτο ηλία που λέτε.
0: Γέρι του Muppet Show, τους έχεις δει επάνω που κάθονται και σχολιάζουν στον εξώστη.
1: Να έχει υπομονή ο Γιώργος, πως λέει ότι θα μας έχει ακόμα πολύ καιρό.
0: Ο Θεός να μας δίνει υγεία. Λοιπόν, να υπενθυμίσω πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά για ένα-δύο ερωτήματα, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής. Με τα επίσημα εγγένεια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι. Ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά. Αντώνη, κάνεις το προτελευταίο ερώτημα και εγώ το τελευταίο.
1: Όχι, και τα δύο εσύ.
0: Και τα δύο εγώ.
1: Θα σας παρακολουθήσω.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
1: εγώ πήρα μια απάντηση πολύ συγκεκριμένη για τις μετεκλογικές και μάλιστα από τον εκπρόσωπο και όχι σε συνέδριο που πουλεί αυτά μπορεί να αλλάξουν ακόμα και τα συνέδρια, αλλά μεσού της προεκλογικής περίοδου ότι δεν θα πάμε με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιοι θα είναι οι κεντρικοί άξονες της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αν θα κινηθείτε δηλαδή κυρίως στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, των τιμών, της ενέργειας κλπ.
2: Θα είναι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στο παραγωγικό μοντέλο, μεταρρύθμιση του κράτους που είναι απαραίτητη και με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε και να παραχθεί παραπάνω πλούτος, και μετά θα είναι αντιμετώπιση των δύο μεγάλων προβλημάτων.
0: Θα ακρίβεια. Δώσετε συγκεκριμένο πλάνο για τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνετε.
2: Θα δώσουμε και έχουμε ήδη μιλήσει.
0: Οδικό χάρτη δηλαδή.
2: Εμείς με το που υπάρχει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δημιουργούνται το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που αλλάζει το σημερινό υπερταμείο με άλλο ρόλο, όχι μόνο με άλλο όνομα, με άλλο ρόλο πάνω στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Όμιλος Αναπτυξιακής Τράπεζας για να δώσει εργαλεία χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Μετά είναι στον πρώτο πλάνο στεγαστικό ακρίβεια ιδιωτικό χρέος, τα οποία συνδέονται άρρηκτα. Και μετά το πρόγραμμα των κοινωνικών παροχών, που έχει να κάνει με την επαναφορά των συλλογικών σχέσεων εργασίας, την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης των συνταξιούχων. Και βέβαια το πρόγραμμα για τους μικρομεσαίους, με αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ, τον ακατάθετο λογαριασμό των επιχειρήσεων, τις 120 δόσεις, την τεκμαρτή φορολόγηση που για εμάς τελειώνει και τη σταδιακή μείωση ως κατάργηση τέλος.
0: Να όλα αυτά λέτε και έρχεται μετά ο Τσίπρας και λέει ότι ρέπεται προς το λαϊκισμό.
2: Ο Τσίπρας, αν το λέει και ο Τσίπρας, για εμάς η λύση δεν είναι ούτε ο ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο λαϊκισμός. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο, αλλά για να βρούμε τα χρήματα, πράγματι, εμείς το έχουμε πει, το να μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα είναι συνάρτηση του να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Και εδώ θέλει ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, θέλει επένδυση στην καινοτομία, θέλει ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, θέλει μια σειρά παρεμβάσεων που δεν έγιναν. Ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας, και θέλει και ένα μηχανισμό όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι θα καθίστανται μακροπρόθεσμα ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος επενδύσεων εσωτερικά για να παραχθεί.
0: Πάντως είναι,
2: και να έχουμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
0: Είναι περίεργο ότι ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας στρίβει το τιμόνι προς το κέντρο, το τελευταίο διάστημα, αντί να προσεγγίζετε, η μεταξύ σας σχέση χειροτερεύει, γίνεται πιο σκληρή η κόντρα.
2: Το κέντρο έχει να κάνει με
0: εκτός αν αισθάνεστε ότι απειλεί το ζωτικό σας χώρο.
2: Το κέντρο έχει να κάνει με την αξιοπιστία. Εδώ χρειάζεται πρόγραμμα, αξιοπιστία, πολιτικό προσωπικό, ιστορική διαδρομή και πέραν του αν ο καθένας έχει να επιλέξει μεταξύ παλαιών ηγεσιών, το βασικό είναι ότι εμείς έχουμε μια νέα ηγεσία και το ζήτημα το κεντρικό είναι η υπεράσπιση του μέλλοντος της χώρας. Εμείς μιλάμε και δημιουργούμε και όρους συμπαράταξης για το μέλλον, όχι με όρους παρελθόντος της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος της ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Κυρία Βόζενμπερκ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρία Βόζενμπερκ, έχετε ολομέλεια με σημαντικά θέματα, αλλά εγώ θέλω την γνώμη σας και την εμπειρία σας από τα ευρωπαϊκά να σας πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες και είναι πώς η Σύνοδο Κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να πάρει μια απόφαση με τις γνωστές όποιες καθυστερήσεις κάνει κάθε φορά, η οποία θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση σε ένα βαθμό των τιμών της ενέργειας στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας, για να ανακουφιστούν οι πολίτες έτσι παραπάνω από ότι η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα.
2: Κύριε Δελατόλα, παρακολούθησα χτες με πολύ προσοχή την ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν πάνω σε αυτό το θέμα, φυσικά, διότι απλώς το λέω παρενθετικά, ο Σάντσες έχει κατηγορηθεί, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, για σκάνδαλα, για διαφθορά, για το περιβάλλον του, για τον ίδιο, και όμως πέφτει, η κυβέρνηση έπεσε από τα θέματα της ενέργειας και της σύντησης και της οίκησης. Από το housing,
0: δηλαδή. Τη
1: στέγαση.
2: Ναι. Ήταν αυτή η κύρια αιτία. Λοιπόν, παρακολούθησα με προσοχή την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία ουσιαστικά, ενώ ξεκίνησε αρνητικά λέγοντας δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας, ας πούμε, το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, του πετρελαίου διπλασιαστεί, δηλαδή έκανε μια καταγραφή της ζωφερής κατάστασης, αλλά κατά την άποψή μου, επειδή επικαλείστε την εμπειρία μου, κυρία Δελατόλα, πιστεύω ότι έκλεισε το μάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες χώρες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Διότι
2: υπερηθά θα δώσουμε εργαλεία και την ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη, ανάλογα με το δημοσιονομικό τους χώρο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Το λέω γιατί, όπως ξέρετε, στην επιστολή του ο κύριος Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο ζήτησε είναι ότι αν δώσει κάποια από τα χρήματα τα οποία έχουμε, απλώς χρειάζεται μία άδεια, μία σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λαϊκίστηκα κάποιοι ζητούν είναι 4 δισεκατομμύρια περίπου, 2 να δώσει, που μπορεί να τα δώσει η κυβέρνηση, λέμε, σταδιακά, εφόσον το κρίνει, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι το επιτρέπω. Πώς όμως θα το επιτρέψει χωρίς να έχουμε εμείς μια επιβάρυνση? Αν επιτρέψει να μην καταγραφεί στις δαπάνες του προϋπολογισμού. Εμείς είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε έλλειμμα, έχουμε πλεόνασμα, αλλά στις δαπάνες,
1: όχι, έχουμε πλεόνασμα, έχουμε υπερπλεόνασμα.
2: Έχουμε υπερπλεόνασμα, πολύ σωστά το λέτε.
1: Που μπορούσε να μην ήταν 2 δις, να ήταν λιγότερο και να είναι τα νοικοκυριά να το εξπράξουν με τρόπο που μπορεί να τους ανακουφίσει.
2: Αυτό, αν θέλετε, δίνει τα περιθώρια τμηματικά και σταδιακά να προβαίνει η κυβέρνηση σε πρόνοιες, έστω και αν είναι προσωρινές, γιατί μην ξεχνούμε ότι
1: δεν είναι πρόνοια, κυρία Βόζενμπερκ, να μειώσει το ΦΠΑ 1-2 μονάδες. Δεν είναι ουσιαστικό.
2: Σας λέω αυτό και πάλι, αν το μειώσει και υπάρξει ένα περιθώριο,
1: μια
2: τώρα
1: μονάδα, λέει, ένα
2: θα το χρησιμοποιήσει, εκεί όπου θα κρίνει. Άλλωστε είδατε ότι εξήγηλε το οικονομικό επιτελείο και χθες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εμείς παρακολουθούμε εδώ και πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ενήμεροι, αλλά αυτό το είδα, ότι θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι το ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο είναι και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αναμφίβολα δεν έχει αυτή τη στιγμή ορατή ημερομηνία λήξεως. Αντίθετα, έχει μια εξέλιξη η οποία μας φοβίζει ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Για ανθρώπους που δεν θα μπορούν να ζεσταθούν, για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πιέζονται υπερβολικά. Δεν σημαίνει όμως ότι μια κυβέρνηση, αν είχε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δώσει πολύ περισσότερα, δεν θα το έκανε. Είναι σύνος, είναι αξιόπιστη, είναι μια κυβέρνηση με αξιόπιστο πρωθυπουργό εδώ στην Ευρώπη, σε όλα τα φόρα και στην Αμερική. Μένει να δούμε και τις δηλώσεις του Ρούμπιο το απόγευμα στην ΒΝΙΚΑ. Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή έχει ακολουθηθεί αυτή η συνετή να επιβαρύνσει, αν θέλετε, και με λάθη πολλές φορές. Πολιτική έχει αναγάγει την Ελλάδα σε ισότιμο συνομιλητή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα δύσκολο μπροστά μας χειμώνα, με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου μέσα σε λιγότερο πια από χρόνο, είναι τον Ιούλιο που μας έρχεται, και μετά από τις εθνικές εκλογές.
0: Κυρία Βόζενμπεργκ, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή κεντρικό θέμα, τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Λέει η Καθημερινή ότι η αναχρηματοδότηση του χρέους στα επόμενα χρόνια θα είναι πρόκληση για κάποιες χώρες της Ευρωζώνης, όχι μόνο λόγω του όγκου των ομολόγων που λήγουν, αλλά και λόγω των υψηλών επιτοκίων με τα οποία θα αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται. Ουσιαστικά δηλαδή το φθηνό χρέος με τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια που συσσωρεύθηκε στα χρόνια της ποσοτικής χαλάρωσης θα πρέπει να αντικατασταθεί με πολύ ακριβότερο. Έως το 2030 Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν ομόλογα συνολικού ύψους 4,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Η εικόνα που δίνει η Ευρώπη για την επόμενη μέρα δεν είναι καλή. Είναι η εικόνα μιας Υπήρου που βρίσκεται σε υποχώρηση και οικονομικά, αλλά θα έλεγα και σε ό,τι αφορά τις αξίες της. Θέλω να έχουμε την τοποθέτησή σας πάνω στο ζήτημα αυτό.
2: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Μήπως καθίσταται παρίας στον παγκόσμιο χάρτη η Ευρώπη ανάμεσα σε μια ανερχόμενη Κίνα και σε μια ισχυρή Αμερική?
2: Καταρχάς να πούμε ότι η Αμερική δεν έχει πάρει αποστάσεις από την ανάγκη να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρώπη τη στηρίζει η Αμερική. Αντίθετα, απέναντι, όπως ξέρετε, βρίσκεται η Ρωσία. Η Κίνα είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Περισσότερο για τις χώρες που έχουν βαριά βιομηχανία, όπως η Γερμανία. Γι' αυτό και είδαμε ελλείμματα πια. Δηλαδή, μια υποχώρηση των οικονομικών μεγεθών που είναι αυτή τη στιγμή η ακρογωνιαίοι λήθη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Εγώ δεν πιστεύω και δεν θέλω να πιστέψω, και όλοι νομίζω όσοι έχουμε αντιληφθεί τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες μας, ιδιαίτερα εμάς που είμαστε μια μεσαία χώρα, αλλά με πολύ μεγάλο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους γείτονες γύρω, δεν θέλω να πιστεύω ότι το οικοδόμημα κλονίζεται σε τέτοιο βαθμό που αυτά τα μεγέθη τα οποία είναι εντυπωσιακά, στα οποία αναφερθήκατε, θα την κλονίσει, ας πούμε, σε βαθμό που να μην μπορεί να αλλάξει πολιτική. Έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό καταλαβαίνουμε από τις τελευταίες ομιλίες, ότι σε πολλά ζητήματα έχει πάρει λάθος δρόμο. Και εδώ μπορεί να τα καλύψει. Αν δεν μπορεί να τα καλύψει μεσοπρόθεσμα, θα είναι οπωσδήποτε μακροπρόθεσμα. Θα χτίσει όμως από τώρα. Θα χτίσει, γι' αυτό και ξεκινάει και από την ενέργεια. Δηλαδή, άκουσα τη Φόντερ Λάιεν, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Είπε επιτέλους να πάψουμε να εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αλλά να πάμε στην καθαρή ενέργεια. Χρειάζονται επενδύσεις ενεργειακής κατεύθυνσης. Οι ανανεώσιμες πηγές δεν επαρκούν να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή, ένα κορυφαίο θέμα που απασχολεί το μέσο πολίτη σήμερα, το βάζει στη σύνοδο κορυφής. Ήταν προαναγγελία, ας πούμε, η χθεσινή της ομιλία. Απάντηση ως προς τις αξίες μας θα τη δώσω με πολύ σύντομο τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, και καλά κάνετε και το βάζετε, γιατί αλίμονο αν ο δυτικός πολιτισμός που στηρίζεται...
0: Ακούσατε και τον Τραμπ χθες να λέει ότι το Ισλάμ κρύβεται πίσω από όσα συμβαίνουν στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τα επεισόδια και τις κινητοποιήσεις.
2: Το ακούω, αλλά εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ έχει και μια ιδιαιτερότητα στις δηλώσεις του. Εγώ ξέρω αυτά που βιώνουμε.
1: Μην τα λέτε τώρα που είναι ο Μάρκο εδώ και έχει κάνει παρεξήγηση.
2: Μπορεί να είναι ο επόμενος όμως και να είναι καλύτερος. Και τουλάχιστον θα έχει. Ναι, να δούμε τι θα πει όμως για τον δυτικό πολιτισμό. Έχει τοποθετηθεί. Και θέλω πάνω σε αυτό, κάνω μια παρενθεσούλα μικρή, αν μου επιτρέπετε, να θυμίσω ότι στις 12 Αυγούστου του 2026, για τον Ρούμπιο το λέω, υπήρξε διακομματική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, το GSI, το Great Interconnector, που είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. διακομματική, επαναλαμβάνω, από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους, από εμάς ήταν ο Γκάς Βιλιράκης, ούτως ώστε η Αμερική να εντάξει στις προτεραιότητές της μια πολιτική που να εστιάζει στην Ανατολική Μεσόγειο, λαμβάνοντας υπόψη ως κορυφαίο συνομιλητή πια την Ελλάδα. Έχει μια σημασία αυτό, ας πούμε, μια και μιλήσαμε για τον Τραμπ, αλλά να πω στις αξίες. Αυτές κλονίζονται.
3: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι μία.
4: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
5: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
6: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη 24610 39 726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
2: Εστιάζουν σε κάποια λάθη της κυβέρνησης. Για μένα δεν είναι ο λόγος μαύρο-άσπρο. Μια κυβέρνηση που κυβερνά 8 χρόνια σίγουρα έχει κάνει και λάθη. Όμως στάθηκε η οικονομία και η κοινωνία όρθια μετά από μνημόνια, μετά από πανδημίες, μετά από υβριδικούς πολέμους τους οποίους αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση τα 8 χρόνια. Και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αν τις πάρουμε όλες μαζί. Και εκείνες που ευνοούν και εκείνες που δεν ευνοούν, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτο κόμμα με τις απώλειες, με την κριτική και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την αυτοδυναμία της, όχι για την πρωτιά της. Που σημαίνει ότι αυτή η μονακομματική κυβέρνηση κεντροδεξιάς, κεντροδεξιού χαρακτήρα και φιλελεύθερου, μπορώ να σας πω, είναι μια μεγάλη παράταξη, η οποία περιλαμβάνει όλες τις διακυμάνσεις της κεντροδεξιάς και τις αποκλίσεις. Στάθηκε όρθια και μπόρεσε να βοηθήσει τη χώρα. Γι' αυτό έχουμε υπερπλεονάσματα, λέτε. Και ασκείτε την κριτική και δικαίως την ασκείτε, κύριε Δελατόλα. Αλλά είναι πλεονάσματα, δεν έχουμε πια ελλείμματα. Και σε κάθε περίπτωση βγήκαμε από μνημόνια και δεν υπάρχει κανένα φλερτ με τη χρεοκοπία.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Καλή σας ημέρα, κυρία Βόζενμπερκ.
2: Μπορώ μια κουβεντούλα μικρούλα?
0: Πολύ σύντομα.
2: Θέλετε,
0: παρακαλώ,
2: να συζητήσουμε ότι φέρνουμε πια ξανά την Τουρκία αύριο σαν πρώτο θέμα? Το εγγράφουμε με πρωτοβουλία τη δική μας ομάδας, αλλά και με τον κύριο Μανιάτη και με το ΠΑΣΟΚ, και το στήριξαν πολλοί συνάδελφοι. Θα μιλήσουμε όλοι, γιατί εγώ συνηθίζω να λέω, και είναι αναγκαίο να το λέμε αυτό όταν έχουμε δύσκολους γείτονες, ότι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές είμαστε 27, 21 Ελλαδίτες και 6 Κύπροι, που σε αυτά τα ζητήματα είμαστε ενωμένοι σαν μια φωνή.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, κυρία Βόζενμπερκ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
7: Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης Α με λειτουργία ατμού με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Αν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης, Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις.

0: περισσότερα.
1: Σε σένα μιλάω.
2: Χάλια είσαι.
1: Τι, πονάει η μέση σου?
2: Αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Πριμό Στρώμ και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
1: Αλλά όλο που σκέφτηκα το Πριμό Στρώμ, νίσταξα.
0: Πριμό Στρώμ, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
2: Πριμό Στρώμ, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.

0: Καλό μεσημέρι. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μήνυματα για τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έστειλαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών στη διάρκεια των επαφών που είχαν Ρούμπιο και Γεραπετρίτη στην Αθήνα. Πυλώνα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή χαρακτήρισε τη χώρα μας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εστίασε στις αμυντικές και ενεργειακές συνεργασίες. Ειδικά για τα ενεργειακά, έκανε αναφορά στον κάθετο διάδρομο μεταφοράς αμερικανικού LNG, υπογραμμίζοντας το ρόλο της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Στη διάρκεια των κοινών τους δηλώσεων, ο Αμερικανός αξιωματούχος ρωτήθηκε για το αν η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μεγάλα ενεργειακά έργα, όπως είναι η γεωτρήση στο Ιόνιο και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
1: Είναι πρωτά το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν.

0: εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα,
0: τη μεταφορά του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
1: Στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μία ώρα νωρίτερα θα μιλήσει από την Πλίκα. Δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Προέδρου του Λάος και της συζύγου του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, αναμένεται να ζητήσουν αναβολή μέχρι τις απολογίες τους παραμένουν κρατούμενοι. Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, δηλώνει ο Πρόεδρος του Λάος. Εν αναμονή των αποφάσεων των αλλιέων μετά την επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο από 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Εντός του Οκτωβρίου θα γίνουν ανακοινώσεις για νέα ενίσχυση των αλλιέων και για τους επόμενους μήνες. Προκλητικό πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι μπάσκετ με τον Ηρακλή, το ανέβασαν μπροστά στις εξέδρες, έδειχνε χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα να φτάνουν στη Χαλκιδική. Η ΚΑΕ Ηρακλής το κατήγγειλε πριν την έναρξη του αγώνα, ενημερώθηκαν η ελληνική πρεσβεία και το Υπουργείο Εξωτερικών. Το πανό δεν κατέβηκε, μια ομάδα ατόμων δεν άφησε κανέναν να πλησιάσει, δήλωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ηρακλή, Γιώργος Πανταζόπουλος.
2: Δεν κατέβηκε τελικά το πανό, δηλαδή έπαιξε.
3: Το πανό δεν κατέβαινε, πήγαν κατεβόλοι 5 άνθρωποι, 5 τύποι εκεί, οι οποίοι είχαν κάτσει σε όλη την ευθεία του πανό και δεν αφήνανε κανένα να πλησιάσει. Ξαφανίστηκαν και όλοι οι άνθρωποι της ομάδας.
2: Φρουρούσαν το πανό, δηλαδή, και οι επίσημοι εκπρόσωποι της ομάδας ξαφανίστηκαν.
3: Ναι, πήγανε από ό,τι έμαθα στο ημίχρονο, εμφανιστήκανε μετά στην απέναντι πλευρά του γηπέδου που είχαν γίνει ήδη, προσπαθήσανε να επιτεθούν σε κάποιους δικούς μας ανθρώπους και μάλιστα πήγαν να πάρουν ένα κασκόλ του Ηρακλή από μια κυρία που το κρατούσε.
1: 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση σε βάρος 13χρονης πριν από μερικές ημέρες σε γήπεδο στους Αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 7 κορίτσια ηλικίας 12, 13 και 14 ετών και ένα γόρι 16. Μία εξ αυτών την οδήγησε στο γήπεδο, όπου ήταν οι υπόλοιποι. Την χτύπησαν, καταγράφοντας μάλιστα την επίθεση σε βίντεο. Η 13χρονη προσπάθησε να ξεφύγει, με τον 16χρονο να την εμποδίζει, απειλώντας την για τη ζωή της. Ενισχύονται οι ελεγκτές των ΟΑΣΤ για την αντιμετώπιση της εισιτηροδιαφυγής. Μπαίνουν 56 ιδιώτες ελεγκτές, ενισχύοντας το υφιστάμενο προσωπικό των 40 ατόμων. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για το ολόκληρο εισιτήριο και 50 για τους δικαιούχους μειωμένου. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα, με λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και τη θερμοκρασία να δείχνει μέχρι και 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη στους 23. Για αύριο προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός με λίγες κατά τόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 μέχρι 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει μέχρι και στους 26.
1: Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόμμα.

0: άλλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
13: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα και να που φτάσαμε στα 20 λεπτάκια μετά τη μία στο μεσημέρι της Τετάρτης 7 του Οκτώβρη, μεσοβδόμαδα πλέον. Και εσείς ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, Κλαουντία Έγκερς, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης πίσω από τα μικρόφωνα. Στο μεταξύ, μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού σου να σπάσει. Και να αναρωτιέσαι και τώρα τι κάνουμε. Σας έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και φυσικά με 12μηνη εγγύηση για τη σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

σήμερα θα πιάσουμε ένα θέμα που για άλλη μια φορά αφορά τα ίδια μας τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά πλέον βγάζουν το κινητό όταν βλέπουν ένα παιδί να κακοποιείται. Είτε λεκτικά είτε σωματικά. Μια 13χρονη δέχεται επίθεση από συνομήλικούς της. Και γύρω της υπάρχουν παιδιά, δεν είναι μόνη. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν και κάποιοι βγάζουν το κινητό. Δεν το βγάζουν για να καλέσουν βοήθεια, το βγάζουν για να καταγράψουν, για να υπάρχει το βίντεο, για να το δουν και άλλοι. Και κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε για λίγο την είδηση και να κάνουμε μια πολύ πιο δύσκολη ερώτηση. Τι έχει αλλάξει στα παιδιά μας? Πότε το κινητό από εργαλείο επικοινωνίας έγινε εργαλείο θεαματικής καταγραφής της βίας και όχι μόνο? Και κυρίως, τι κάνει ένα παιδί να κοιτάζει ένα άλλο παιδί να υποφέρει και αντί να πάει να το βοηθήσει, να πατήσει το κουμπί της κάμερας? Η αφορμή για το σημερινό θέμα που θέλω να συζητήσουμε εμείς οι γονείς μεταξύ μας, ή ακόμα και τα ίδια τα παιδιά αν θέλουν να συμμετέχουν μεγαλύτερα ενδεχομένως, η αστυνομία ανακοίνωσε την ταυτοποίηση 8 νεαρών, 7 κοριτσιών και ενός αγοριού για επίθεση σε ένα 13χρονο κορίτσι σε αθλητικό χώρο στους Αμπελόκηπους. Το περιστατικό δεν σταμάτησε στην επίθεση. Καταγράφηκε σε βίντεο και αυτό ίσως είναι το στοιχείο που πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Γιατί σήμερα ένα περιστατικό βίας μπορεί να τελειώσει μέσα σε λίγα λεπτά, το βίντεο του όμως μπορεί να μείνει για χρόνια. Θα σταλεί από κινητό σε κινητό, θα ανέβει σε μια κλειστή ομάδα, θα γίνει screenshot, θα ξανακυκλοφορήσει, θα ξανακυκλοφορήσει και θα ξανακυκλοφορήσει. Και το παιδί που έχει υποστεί την επίθεση θα αναγκάζεται να την ξαναδεί τη σκηνή κάθε φορά που κάποιος θα πατάει το play. Εδώ τώρα θα προσθέσω λίγα στοιχεία. Ένας στους 4 μαθητές στην Ελλάδα λέει ότι έχει πέσει θύμα bullying. Και ένας στους 8 παραδέχεται ότι έχει κάνει bullying σε κάποιον άλλον. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για τα ίδια μας τα παιδιά. Τα αγόρια εμφανίζονται σχεδόν 2 φορές συχνότερα ως θύτες. Τα στοιχεία της UNICEF δείχνουν 16% των αγοριών έναντι 8,7% των κοριτσιών να δηλώνουν ότι έχουν εκφοβήσει κάποιον άλλον. Στα αποτελέσματα τώρα της PISA το 2025, το 22% των μαθητών στην Ελλάδα δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα κάποιας μορφής bullying τουλάχιστον μερικές φορές το μήνα. Όχι το χρόνο, το μήνα. Στην Ελλάδα το bullying αυξήθηκε μεταξύ του 2022 και του 2025 μετά από μια προηγούμενη μείωση που είχαμε την περίοδο 18-22. Αυξήθηκε πάλι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταγράψει ότι ένας στους 6 μαθητές παγκοσμίως έχει βιώσει cyberbullying. Και εδώ κολλάνε και τα κινητά. Στην Ελλάδα το 3% των μαθητών δήλωσαν ότι κάποιος δημοσίευσε στο διαδίκτυο χωρίς τη συνένεσή τους ενοχλητικές πληροφορίες για αυτούς τουλάχιστον μερικές φορές το μήνα. Το 3% μπορεί να σας ακούγεται μικρό, αλλά δεν είναι καθόλου αμεληταίο όταν μιλάμε για μαθητικό πληθυσμό. Και υπάρχει μια πολύ σημαντική διευκρίνηση. Το cyberbullying δεν είναι μόνο βρισιές και μηνύματα. Ο διεθνής ορισμός περιλαμβάνει και την ανάρτηση ή διαμήρωση φωτογραφιών, βίντεο, χωρίς άδεια. Άρα τα στοιχεία λένε ότι ένας στους 4 μαθητές στην Ελλάδα έχει δεχθεί bullying,
ένας στους 8 παραδέχεται ότι έχει ασκήσει bullying και πλέον η βία δεν τελειώνει όταν χτυπήσει το κουδούνι, μεταφέρεται στο κινητό. Ένα βίντεο μπορεί να τραβηχτεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και να συνεχίσει να κυκλοφορεί για μήνες ή και για χρόνια. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο γιατί ένα παιδί χτυπάει ένα άλλο. Αυτό συνέβαινε πάντα. Είναι γιατί τα υπόλοιπα παιδιά κοιτάζουν, τραβούν βίντεο και δεν καλούν σε βοήθεια. Εκεί είναι το πραγματικό ερώτημα.

0: Ετοιμαστείτε λοιπόν να μπείτε λίγο στην κουβέντα. 2-3-10-2-67-3-8, 2-3-10-2-43-900. Οι τηλεφωνικές είναι, γραμμές είναι στη διάθεσή σας. Και σήμερα δεν θέλω να μιλήσουμε μόνο για το bullying, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το bullying υπάρχει στη ζωή των παιδιών μας, είτε τα παιδιά μας είναι οι θύτες, είτε είναι τα θύματα. Ξέρετε όμως, οι ρόλοι μπορούν πάρα πολύ εύκολα να μετατραπούν, έτσι, και από εκεί που ένα παιδί είναι θύτης να γίνει θύμα ή το αντίστροφο. Θέλω να μιλήσουμε για κάτι πιο δύσκολο.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ έξυπνο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
0: Κλείσει κοινό, το οποίο κοινό ενδεχομένως να τον χειροκροτήσει κιόλας. Και μήπως τελικά η ανάγκη για views, likes και αποδοχή από την παρέα μπαίνει πάνω από την ενσυναίσθηση? 2-3-10-2-67-3-8, 2-3-10-2-43-900, οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας.
4: Τερόλεπτα έδωσε ήδη το 80% της απάντησης σε αυτό που ρώτησες. Ισχύουν όλα αυτά. Και πλέον ισχύει για μένα ότι τα παιδιά είναι ο καθρέφτης των ενηλίκων. Οι ενήλικες τι κάνουμε, ή αυτές οι γενιές, οι λίγο παλαιότερες, παρακολουθούμε τις ειδήσεις και υπάρχει μια λαγνία για τις ειδήσεις που έχουν βία, που προβάλλουν το κακό του άλλου. Οπότε πιστεύω και αυτοματοποιημένα τα παιδιά κάνουν το ίδιο πράγμα. Σίγουρα είναι φαινόμενο της εποχής μας ότι οι ανθρώπινες επαφές έχουν αλλοιωθεί. Όλα αυτά που λένε όλοι οι θεωρητικοί, ότι όχι το οικονομικό άγχος, όχι τα γνωστά, ας πούμε, αλλά το ότι στην τελική είναι ότι αντιγράφουν αυτό που κάνουμε οι ενήλικες, που το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο.
0: Αυτό,
4: το κάνουν,
0: αυτό θα σου έλεγα, Αλέξανδρε, το ότι εμείς, γιατί συχνά λέμε ότι τα παιδιά αντιγράφουν αυτό το οποίο κάνουν τα παιδιά, κάνουν οι γονείς. Πρόσεξε όμως, οι γονείς στην πλειονότητά τους δεν θα τραβήξουν μια σκηνή βίας με το κινητό τους μπροστά στα παιδιά, ούτως ώστε το παιδί να αντιγράψει αυτή την κίνηση. Είναι ένας άγραφος κανόνας, ο οποίος υπάρχει στην εφηβεία, υπάρχει στους κύκλους των πιτσιρικάδων, των παιδιών, των σχολικών μονάδων.
4: Σωστά, αλλά όταν παρακολουθούμε μια δυσάρεστη είδηση και είμαστε παθητικοί δέκτες, χωρίς να κάνουμε κάτι, να βγούμε να διαδηλώσουμε, ας πούμε, για κάποια αδικία, ουσιαστικά αυτή η παθητικότητα και μετατρέπεται μετά σε αυτό που λέει ο λαός μπανιστήρι, και το ίδιο πράγμα κάνει και το παιδί, το αντιγράφει. Δεν νιώθει μέσα του κάποια αγάπη, κάποια συμπόνια. Πού να τη βρει, πού να τη μάθει τη συμπόνια? Δηλαδή, είδε ποτέ το γονέα του να γίνεται κάτι δυσάρεστο και να βγαίνει στους δρόμους και να κάνει, ας πούμε, για διαμαρτύρια?
0: Δεν χρειάζεται να βγει στον δρόμο, Αλέξανδρε, μισό λεπτό. Το να δω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο πεζοδρόμιο και χρειάζεται βοήθεια. Αν βοηθήσω εγώ, θα φανεί σαν πράξη ενσυναίσθησης και στο παιδί. Δεν χρειάζεται να βγει στον δρόμο.
4: Αλλά δεν έχει μάθει αυτή την ενσυναίσθηση.
0: Εγώ αρνούμαι να πιστέψω ότι οι γονείς δεν έχουν ενσυναίσθηση εν έτη 2026.
4: Έχουν ενσυναίσθηση, αλλά σιγά σιγά έχει αλλοιωθεί το αίσθημα της συμπόνιας προς τον άλλον. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Αλέξανδρε, εσύ άμα δεις κάποιον άνθρωπο να χρειάζεται βοήθεια, δεν θα βοηθήσεις?
4: Εννοείται, θα ορμήξω ή θα... εντάξει, εννοείται.
0: Είδες, άρα έτσι όπως εύκολα απαντάς εσύ, νομίζω ότι η πλειονότητα των γονιών έτσι θα απαντήσει.
4: Θα απαντήσει, θα το κάνει όμως αυτό. Μήπως κάποιος μη το παιδί είδε και το γονέα του να μην το κάνει στην πραγματικότητα και να το αντιγράφει?
0: Έχεις
4: θεωρητικά
0: παιδιά?
4: Θα το πει. Έχω, ναι. Βέβαια έχουν περάσει την ηλικία, είναι τώρα πάνω από 20. Αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό.
0: Πόσο χρονών είναι τα παιδιά?
4: Είναι 22 και 19 αντίστοιχα.
0: Okay, άρα έχουν περάσει από μια διαδικασία.
4: Ναι.
0: Όταν συζητούσες με αυτά τα παιδιά, το μεσημέρι που γυρνούσαν, το απόγευμα που γυρνούσαν από το σχολείο, πέρα από το τι έκανε σήμερα κατά τη διάρκεια της μέρας, αγάπη μου, ρωτούσες κάτι άλλο?
4: Ρωτούσα και μου λέγανε για αντίστοιχα περιστατικά, όπως αυτά που περιέγραψες πριν, που είναι κάποιοι που τους θεωρούσαν ανεγκέφαλους, οτιδήποτε σε αν, ας πούμε, που όντως σε τέτοια περιστατικά καθόταν και το βλέπανε σαν θεατές και τους έδινε ικανοποίηση, σαν, ας πούμε, μια νευρωτική καθαρά κίνηση ενός σαντιστή, να το πούμε.
0: Εσύ πώς αντιδρούσες όταν έπαιρνες, εισέπρατες αυτή την αντίδραση από τα παιδιά?
4: Με θυμώ.
0: Και τι τους έλεγες, τι τους συμβούλευες?
4: Τους έλεγα ότι σε ειδικές περίπτωση καλό είναι να πράξετε, δηλαδή να το ειδοποιήσετε, να το κάνετε, όχι να μείνετε εκεί θεατές. Και αυτό το είχαν μέσα τους για πολύ, από πάντα, ας πούμε, οπότε το πιστεύανε κιόλας. Δηλαδή τους είχαμε μιλήσει, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι γονείς ή και να το λένε ακόμα αν το πιστεύουν τα παιδιά. Γιατί είναι και άλλοι παράγοντες που επηρεάζονται, ξέρεις, το ένας επηρεάζει τον άλλον.
0: Προφανώς.
4: Ναι, έχουμε αυτή το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα. Έτσι είναι ο άνθρωπος, είναι λίγο ομαδοποιημένος, κάνει αυτό που θα κάνει και ο δίπλα του, καλύπτει κενά συναισθηματικά τέτοιες αντιδράσεις, ας πούμε. Στο κάτω-κάτω ξέρουμε από πολύ παλιά, ας πούμε, ότι κάπως έτσι γεννήθηκε και ο σαδισμός και ο μαζοχισμός. Καλύπτουν άλλες αναστολές. Για να μην πάμε τώρα σε ψυχιατρικούς όρους, τέλος πάντων. Ναι. Οπότε αυτό, αν το θέμα δεν αντιμετωπιστεί από τη ρίζα, αλλά είμαι από τη ρίζα, δηλαδή με ειδικούς, με ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την ίδια την κοινωνία, πώς ασχολούνται με το περιβάλλον, λέμε τώρα, κάτι αντίστοιχο να ασχοληθούν με την κοινωνία και να δουν τι μπορεί να γίνει. Αυτό, τώρα εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αυτοί που είναι ειδικοί ας πάρουν το ρόλο τους.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παιδί που τραβάει βίντεο, λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να πει, μα δεν τη χτύπησε, απλώς τραβούσε βίντεο. Όμως, αν το δείτε λίγο πιο διαφορετικά, βλέπεις έναν άνθρωπο που πνίγεται και αντί να του πετάξεις ένα σωσίβιο, τραβάς βίντεο. Δεν δημιούργησες εσύ τον κίνδυνο, Νικόλα. Βλέπεις έναν άνθρωπο να πνίγεται. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση βλέπω το γιαλαμπούκι να πνίγεται. Και αντί να του πετάξω ένα σωσίβιο εκείνη την ώρα, σηκώνω το κινητό και τραβάω βίντεο. Δεν έχω δημιουργήσει κι εγώ κίνδυνο σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ο γιαλαμπούκις θα πνιγεί, άρα θα φταίω και εγώ που σήκωσα το κινητό και απλά τραβούσα και δεν βοήθησα. Γιατί αυτός που τραβάει το βίντεο επιλέγει να γίνει θεατής? Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το διδάξουμε στα παιδιά μας πάρα πολύ νωρίς. Δεν είναι ουδέτερη πράξη το να καταγράφεις τη βία. Το κινητό δεν είναι πάντα απλώς μια κάμερα. Μπορεί να γίνει μέρος της βίας. Όταν σηκώνω το κινητό για να καταγράψω αυτό που συμβαίνει, συμμετέχω στη βία. Τηλεφωνικές γραμμές, λοιπόν, στη διάθεσή σας. 2-3-10-2-67-3-8, 2-3-10-2-43-900. Η Ματούλα εδώ στο Viber μου λέει, τα παιδιά κρύβονται συνήθως πίσω από την ευθύνη του ανήλικου. Δηλαδή ότι το ανήλικο δεν έχει καμιά απολύτως ευθύνη. Είναι και ο καταγράφων είναι θήτης, αναμφισβήτητα, λέει η Ματούλα. Όσα παιδιά δεν έχουν ενσυναίσθηση είναι γιατί οι γονείς τους δεν έχουν. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
5: Λέγομαι Γιώργος.
0: Ναι, Γιώργο.
5: Πολλές φορές όταν ανακατευτείς, και το έχει αποδείξει ηρωνία αυτό με τους νόμους, αν ανακατευθείς κάπου εκεί που δεν πρέπει, ίσως η νομοθεσία είναι εις βάρος σου. Όπως και ο αστυνομικός όταν κάνει κάποιες κινήσεις, βγάλει το όπλο και σημαδέψει κάποιον, πυροβολήσει κάποιον κλέφτη, θα τον κυνηγήσει νομικά. Η διαδικασία ξεκινάει από τους γονείς. Μην ανακατεύεσαι, μην ανακατεύεσαι. Είναι καλό, είναι και κακό. Η ισορροπία δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Κοιτάξτε εδώ τώρα θα πρέπει λίγο να διαχωρίσουμε το μην ανακατεύεσαι από τη στιγμή που δεν σε αφορά από το μην ανακατεύεσαι αλλά σήκω το κινητό και τράβα με την κάμερα το βίντεο. Γιατί το κινητό, μισό λεπτό. Γιατί το κινητό έχει μπορείς να κάνεις δύο πράξεις με το κινητό. Mm-hmm. Από τη μία να τραβήξεις βίντεο και από την άλλη να καλέσεις την αστυνομία ή να καλέσεις κάποιον μεγαλύτερο για να βοηθήσει. Έτσι. Το παιδί όμως εκείνη την ώρα επιλέγει να τραβήξει βίντεο και όχι να ζητήσει βοήθεια.
5: Επειδή γνωρίζω ένα περιστατικό, γνώριζα ένα περιστατικό που έγινε πριν 2 χρόνια στην Καλαμαριά. Αναγκάστηκε το παιδί να αλλάξει σχολείο, να πάει στην γιαγιά του στην Ξάνθη για να μπορεί να βγάλει το σχολείο. Γιατί αφόσον και ανακατεύτηκε και προστάτευσε ένα παιδί, τον περιμέναν στις γωνίες της γειτονιές για να το μαχαιρώσουν. Η αστυνομία και τους έκανε παρατήρηση. Και, αλλά ο φόβος για τη ζωή του όμως τον έκανε να πάει στο χωριό για να βγάλει το γυμνάσιο. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Φυσικά το καταλαβαίνω και το ακούω.
5: Μπράβο. Είναι συνθήκες που βάσει γεγονότων βγάζεις κάποια πορίσματα, ακούς δεξιά, αριστερά, μην ανακατεύεσαι ή ανακατέψου. Άντε και ανακατεύτηκε αυτό το παιδί. 2 χρόνια ταλαιπωρήθηκε. Ναι. Ταλαιπωρήθηκε που ήρθε μου ζήτησε βοήθεια. Λέω τι θέλεις να κάνουμε, να τους πιάσουμε, να τους ζήρουμε. Ναι. Είμαι κι εγώ επαγγελματίας, έχω κι εγώ την οικογένειά μου, οκ. Okay. Θα μπλέξω κι εγώ, ήθελα να βοηθήσω, να τους τρομοκρατήσω, ναι, οκ. Okay. 25 χρονών έκανε παρέα με 17 χρονά.
0: Γιώργο,
5: τώρα για ποιο λόγο?
0: Και τραβώντας βίντεο ξέρεις μπορεί να μπλέξεις.
5: Ακριβώς, το γνωρίζω πολύ καλά. Ναι. Άρα λίγο οι νομοθεσίες έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ.
0: Εδώ δεν θέλω να μιλήσουμε για νομοθεσίες, Γιώργο μου. Μπερδεύετε λίγο τα πράγματα. Εδώ θέλω να μιλήσουμε στις γραμμές για το αν τα παιδιά μας έχουν ενσυναίσθηση. Γιατί αν το δικό μου το παιδί είναι στη θέση του θύματος, σίγουρα θα θέλω κάποιο άλλο παιδί να ειδοποιήσει κάποια στιγμή εκείνη την ώρα για να βοηθηθεί το δικό μου το παιδί. Καταλάβατε τι λέω?
5: Κατάλαβα πολύ καλά. Θέλει λίγο προσοχή. Θέλει να μιλάμε περισσότερο.
0: Γιατί αν το δικό μας το παιδί είναι στη θέση του θύματος, το βλέπουμε τελείως διαφορετικά.
5: Εννοείται, ναι.
0: Εγώ
5: μας έχουν, να πω κάτι τελευταίο, μας έχουν μπερδέψει με το 1-2-3 φύλλα, μας έχουν μπερδέψει με πολλά πράγματα. Θέλει λίγο προσοχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά. Η Ρία εδώ στο Viber μου λέει είμαι πάρα πολύ αυστηρή με αυτά τα πράγματα. Έχω το γιο μου που είναι 11,5 χρονών τώρα. Όπως καταλαβαίνεις είναι κολλημένο στο κινητό. Χρησιμοποιώ γονικό έλεγχο, κλειδώνει το κινητό τις περισσότερες ώρες της ημέρας και φυσικά το βίντεο σε οποιαδήποτε στιγμή είναι απαγορευμένο. Ευτυχώς ακόμα συμβιβάζεται και συμφωνεί. Όμως μεγάλη τεράστια ευθύνη έχουν οι γονείς, λέει η Ρία. Οι γονείς πρέπει να είναι γονείς. Η θέση μας είναι να είμαστε αυστηροί. Ας μας θυμώσουν, δεν πειράζει, όταν θα μεγαλώσουν θα καταλάβουν. Στο ίδιο μήκος σχήματος βλέπω και το μήνυμα της Αναστασίας, η οποία μου γράφει εδώ: πιστεύω ότι φταίμε οι γονείς. Όταν το κινητό ήταν η εύκολη λύση για να αφήσουν το γονέα λίγο ήσυχο, γιατί θέλει λίγη ησυχία, ένα μισάωρο, μια ώρα, του δίνουν το κινητό χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα, και ειδικά όταν δίνει στα παιδιά το κινητό για να το έχουν όλη μέρα και δημιουργούν social media, μπορούν να βλέπουν ό,τι θέλουν. Και όταν ένα παιδί δεν έχει κινητό, γιατί δεν το αφήνει ένας γονέας, τα άλλα παιδιά το κοροϊδεύουν. Καλά, αυτό με τα social όμως έχει τελειώσει, έτσι. Δεν μπορεί ένα παιδί τώρα πλέον να ανοίξει social, από μια ηλικία και κάτω. Νομίζω ότι δεν δέχονται οι γονείς εύκολα ότι το δικό τους παιδί θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε στα παιδιά όσο περισσότερο και να βρίσκουμε τρόπους να δείξουμε ότι είναι λάθος. Όχι μόνο ένας γονέας, αλλά όλοι είναι το μήνυμα της Αναστασίας. Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
6: σχετικά με αυτό το θέμα, επειδή και εμένα μου συνέβη, είμαι γονέας, σίγουρα πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Η οικογένεια βάζει τα όρια, η οικογένεια θέτει τις αρχές και τις αξίες. Επειδή μου συνέβη ένα περιστατικό, εμένα προσωπικά την ίδια, στην κοινωνία εδώ στην οποία ζω, στη Θέρμη, είχα παρέμβει σε κάποια παραβατική συμπεριφορά ενός κοριτσιού απέναντι σε έναν μεσήλικα, και ειλικρινά δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό το περιστατικό. Δεν υπήρχε καταγραφή βίντεο από την παρέα, αλλά η παρέα ήταν αμέτωχη. Δεν μπήκε καθόλου κανένας φίλος να παρέμβει, να πει τι κάνεις. Και ευτυχώς που είχα παρέμβει εγώ, γιατί ο άνθρωπος θα σήκωνε χέρι απέναντι της και είχε όντως 100% δίκιο απέναντι σε αυτό που αντιμετώπισε. Mm-hmm. Αυτό συγκεκριμένο κοριτσάκι, ζήτημα να ήταν 17 χρονών. Θέλω να καταλήξω στο ότι όλα ξεκινάνε από την οικογένεια.
0: Το μικρό σας το όνομα?
6: Χρυσούλα.
0: Χρυσούλα, εσύ γιατί θεωρείς ότι τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία παρακολουθούσαν ουσιαστικά μια λεκτική κακοποίηση σε έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας, γιατί δεν έπαιρναν μέρος, δεν ένιωσαν την αγάπη και την ανάγκη να προστατεύσουν έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας, γιατί θα μπορούσαν να είναι ο παππούς τους?
6: Αυτό ακριβώς. Με έκανε τρομερή εντύπωση. Τη μίλησα πάρα πολύ όμορφα και συγκεκριμένη. Περιττώ να σας πω ότι την επόμενη μέρα ο κύριος ήρθε, με βρήκε και με ευχαρίστησε, γιατί όντως θα σήκωνε χέρι. Και όπως σας είπα, είχε 100% δίκιο. Και όταν εγώ την ηρέμησα λίγο, τη συγκεκριμένη κοπελίτσα, και απευθύνθηκα και στην παρέα της, ήταν όλα στον κόσμο τους. Είχαν το κεφάλι σκυμμένο και κανένας τους μιλούσα πάρα πολύ όμορφα. Γιατί όπως σας είπα, και εγώ έχω μεγαλώσει παιδιά και είναι εκπαιδευτική αυτή την ώρα. Διδάσκουν σε παιδιά. Και κανένας δεν μου είπε τίποτα. Κανένας δεν μίλησε. Κανένας. Μόνο η κοπέλα μου είπε ευχαριστώ πολύ, γιατί μου μιλήσατε όμορφα. Έτσι μου απάντησε. Πολλές φορές η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Είναι ωραίος ο κόσμος των παιδιών, να τα προσεγγίζουμε με αγάπη, με πολύ υπομονή, αλλά πάντοτε πίστευα και πιστεύω το ότι εμείς οι γονείς είμαστε αυτοί που βάζουμε τις αρχές, τα όρια και καταπέκταση και την τιμωρία, γιατί δυστυχώς υπάρχει και ατιμωρησία. Και η ατιμωρησία τα δημιουργεί όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, συμπεριφορές των παιδιών. Τα παιδιά κάπου δεν φταίνε, φταίμε και εμείς οι ίδιοι που δεν βάζουμε από την αρχή τα όρια και τους κανόνες. Mm-hmm. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Κι εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Στην άλλη γραμμή παρακαλώ.
7: Γεια σου, Κλαούδια.
0: Χαίρετε.
7: Έχει χαθεί ο σεβασμός.
0: Είσαι ο?
7: Γι' αυτό. Χρήστος.
0: Χρήστος. Ναι, Χρήστο.
7: Έχει χαθεί ο σεβασμός. Αυτό. Δεν σέβονται τα παιδιά πλέον. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει εσένα. Εγώ μένα μου έχει τύχει αρκετές φορές σε μαγαζί να τρέχουν τα παιδιά μέσα στο μαγαζί και να μην σηκώνεται ένας γονείς να τα κάνει μια οι γονείς τους να τα κάνουν μια παρατήρηση. Γιατί κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, ότι πλέον οι νέοι γονείς είναι κατά των απαγορεύσεων στα παιδιά.
0: Και θεωρείς, Χρήστο, ότι λόγω αυτής της νέας νοοτροπίας όσον αφορά τους νέους γονείς, είναι αυτό το οποίο δίνει λάθος μηνύματα σε ένα παιδί, και όταν θα αποκτήσει κινητό, αντί να καλέσει βοήθεια σε μια έκτακτη ανάγκη που αντιμετωπίζει κάποιος συνομήλικός του, απλά θα πατήσει το ρεκόρτ?
7: Εφού δεν έχει μάθει να σέβεται τίποτα. Τίποτα. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν έχει μάθει να σέβεται τίποτα. Γιατί δεν έχει ακούσει ένα μη, ένα όχι, ένα μη. Σταμάτα, μη το κάνεις. Δεν. Όταν ένα παιδί δεν ακούει τέτοια πράγματα, δεν σέβεται πλέον τίποτα. Δεν ξέρω τώρα. Ξέρω, μου έχει τύχει, ειδικά σε ένα μαγαζί συγκεκριμένα, ήταν 6-7 παιδιά, οι σερβιτόροι κάναν σλάλομ.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό νομίζω το βλέπουμε όλοι μας λίγο πολύ όταν βγαίνουμε έξω σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα.
7: Εγώ τα δικά μου τα είχα τρελάνει. Δεν θα το παίξω ούτε στους γονείς, δηλαδή. Και εγώ έχω κάνει τις πλακές μου και εγώ όλοι τις κάνουμε. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Αλλά ένας δεν σηκώθηκε. Ανακαθήκαμε και φωνάξαμε εμείς. Γιατί ήταν πάνω από το κεφάλι μας. Οι συγκεκριμένα μαζεύτηκαν, πήγαν στο τραπέζι και παρατηρώ με την άκρη του ματιού μου ότι τους λέει ένας γονιός, κάντε ό,τι θέλετε. Δηλαδή και ξαναήρθαν. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι να είσαι έτοιμος να κάνεις φασάρια.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Χρήστο, να είσαι καλά. Δεν καταλαβαίνουμε είτε μιλάμε για τα παιδιά, είτε μιλάμε για μας τους ενήλικες. Γιατί εδώ η Γεωργία μου γράφει, καλησπέρα, εδώ οι ενήλικες δεν παίρνουν θέση απέναντι στο άδικο και ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν το κάνουν τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ουδέτερη πράξη, το να καταγράφεις δηλαδή τη βία, είναι σαν να δημιουργείς και εσύ βία. Η ουδετερότητα δεν είναι επιλογή. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Δεν σου λέω να μπεις ανάμεσα και να χωρίσεις δύο ντουλάπες που μαλώνουν εκείνη την ώρα. Αλλά έχεις και άλλη επιλογή. Η μόνη επιλογή που έχεις με αυτό το εργαλείο στα χέρια σου δεν είναι να πατήσεις το record. Να τραβήξεις ένα βίντεο και μετά να το ανεβάσεις στα social. Αυτό το εργαλείο σου δίνει και άλλες δυνατότητες. Γιατί τα σημερινά παιδιά επιλέγουν αντί να επέμβουν, να βοηθήσουν με χίλιους δυο τρόπους. Παίρνοντας τους γονείς τους τηλέφωνο. Παίρνοντας την αστυνομία τηλέφωνο. Αντί να επιλέξουν κάτι άλλο, επιλέγουν απλά να καταγράψουν το γεγονός. Χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι ουδέτερη πράξη το να καταγράφεις τη βία. Μπαίνεις και εσύ μέσα σε αυτό. Είσαι συμμέτοχος.

Έχετε μιλήσει με τα παιδιά σας? Έχετε κάνει ποτέ την ερώτηση στο παιδί σας αν έβλεπε ένα συμμαθητή του να ξυλοκοπείται, θα ήξερε τι να κάνει? Έχετε εξηγήσει ποτέ στα παιδιά σας πότε? Έχετε εξηγήσει ποτέ στα παιδιά σας ότι δεν τραβάμε βίντεο όταν κάποιος υποφέρει? Γιατί ξέρετε, το α και το μέγα είναι να μπούμε στη θέση αυτού που υποφέρει. Όχι στη θέση αυτού που κρατάει ουδέτερη στάση. Και είναι το εύκολο κομμάτι. Έχουμε μπει ποτέ στη θέση αυτού που υποφέρει? Να ήμασταν εμείς στη θέση του. Και αντίστοιχα να ήταν και τα παιδιά μας.

0: Καλημέρα και σε εσάς. Χαίρετε.
1: Πάνω σε αυτό που είπατε τώρα, τα ερεθίσματα των παιδιών σήμερα ποια είναι, τι παρακολουθούν? Παρακολουθούν τα likes, τα κέρδη που έχουν από τα likes. Αυτά, γι' αυτό καταγράφουν. Τίποτα άλλο, στα social media,
0: ο ρόλος εδώ του γονέα δεν πρέπει να είναι να βάλουμε σε μια ζυγαριά τι είναι σημαντικό, αγόρι μου, κορίτσι μου, σε αυτή τη ζωή? Τα like ή το ότι στη θέση αυτού του ανθρώπου που υποφέρει θα μπορούσες να σου να εσύ?
1: Αυτό ξεκινάει από τα νήπια, δεν ξεκινάει στην εφηβεία. Αυτό από τα νήπια ξεκινάει.
0: Προφανώς υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι στα νήπια τώρα και αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνουν τα είδες.
1: Αν όμως το παιδί βλέπει τη μάνα και τον πατέρα το βράδυ, λόγω δουλειάς και λόγω οικονομικών δυσκολιών, η μάνα και ο πατέρας τι θα πρώτο προλάβει να κάνει? Το φαΐ του παιδιού. Τι όλη ιστορία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Και εμείς οι μεγάλοι θα πρέπει να δίνουμε καθημερινά ένα μάθημα με τον τρόπο ζωής μας στα παιδιά για να αποκτήσουν ενσυναίσθηση. Αν η νέα γενιά και η γενιά που θα έρθει τα επόμενα χρόνια δεν έχει ενσυναίσθηση, καήκαμε. Γιατί το επόμενο θύμα, είτε ενός λεκτικού bullying, είτε ενός ξυλοδαρμού, θα μπορεί να είμαστε εμείς οι ίδιοι.

Η προσφορά μπορεί να ξεκινήσει από κάτι τόσο απλό όσο το να πεις «θα είμαι εκεί». Στις 9 και 10 Οκτωβρίου το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας δίνει δύο ευκαιρίες να είμαστε εκεί στις δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και τις εγγραφείς νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών που θα διοργανωθεί στην πόλη μας. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι το All Win Care μας περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Άπη Θήτα. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Μπορείτε να δώσετε αίμα ή με ένα απλό δείγμα σάλιου να εγγραφείτε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών και να γίνετε μέρος μιας αλυσίδας προσφοράς που για κάποιον άνθρωπο μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια. Η δράση υλοποιούνται από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτειου και ΑΧΕΠΑ και με την υπερπολίτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. 9 και 10 Οκτωβρίου μπείτε στο allwincare.bloody.org για να μάθετε περισσότερα.

0: Και επειδή πολλοί από εσάς μένετε στη διαδικασία να συγκρίνετε το τι γινόταν στα δικά μας παιδικά χρόνια και το τι γίνεται τώρα, και ότι σηκώνουμε εύκολα το δάχτυλο όταν τα ίδια κάναμε κι εμείς. Κάποτε όταν ένα παιδί έβλεπε ένα άλλο παιδί να το χτυπάνε, υπήρχαν δύο επιλογές στα χρόνια τα δικά μας. Ή να βοηθήσει ή να σηκωθεί να φύγει. Σήμερα υπάρχει και μια τρίτη επιλογή, που συνήθως αυτήν επιλέγουν τα παιδιά. Να τραβήξει βίντεο. Και αυτή η τρίτη επιλογή, για μένα προσωπικά, είναι ίσως το πιο ανησυχητικό κομμάτι της ιστορίας. Στο οποίο θα έρθουμε αντιμέτωποι αύριο μεθαύριο, έτσι. Γιατί η τεχνολογία, ξέρετε, δεν δημιούργησε τη βία, αλλά μπορεί να της δώσει κοινό. Θα το θυμάστε αυτό.
1: No 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 2.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Όταν τελειώσουν οι δουλειές και τα πανέλα, κάτσε στον καναπέ, πιάσε το τηλεκοντρόλ και ξεκίνα να επιλέγεις από ποια σειρά θα αρχίσεις.

0: για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
0: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμασης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
4: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
5: Πού?
4: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά, το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Τι παίζει σήμερα? Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
10: Στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση σε επίπεδο εθνικών ομάδων, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 του Μπενίν, με τον 39χρονο Superstar να μοιράζει 2 ασίστ και να σκοράρει από τη λευκή βούλα. Μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, ο Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αντισελέστε στη μεγάλη γιορτή του Μονιμεντάλ και είπε αντίο στην εθνική ομάδα. Με αυτήν κατέκτησε ένα μουντιάλ, έφτασε σε ακόμη 2 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου και πανηγύρισε 2 Κόπα Αμέρικα. Έτοιμος να υποδεχθεί την Μπούργος στο γεμάτο φιλάθλους Αλεξάνδριο είναι ο Άρης, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα απέναντι στην Καρδίτσα για το πρωτάθλημα και να κάνει τη δεύτερη νίκη της στο Eurocup. Το μάτς των κιτρίνων είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 8 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Nova Sports Prime. Από εκεί και πέρα, ο αγώνας Paris Villeurbanne για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, αλλά και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαλόν για το BCL, ξεχωρίζουν από το αθλητικό πρόγραμμα της Τετάρτης.
9: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά, με την υποστήριξη της Intervetten.
11: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η Geely διευρύνει την επιτυχημένη γκάμα του Geely 5 στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις Pro Plus και Tech Plus. Με νέα μπαταρία 68 κιλοβατόρων και αυξημένη αυτονομία έως 475 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο WLTP. Ο σύγχρονος σχεδιασμός του έχει τιμηθεί από το Διεθνές Βραβείο Red Dot, ενώ η αξιολόγηση 5 αστέρων τόσο από το Euro NCAP επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει. Η κυριαρχία του στο top 3 των DSUV και η δεύτερη θέση στις λιανικές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 δίνει στο Geely E5 ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία για κάθε διαδρομή. Η XPeng, κορυφαία δύναμη στο Physical AI, περνά επίσημα στη βιομηχανική εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ. Το εντυπωσιακό ρομπότ Iron ολοκλήρωσε επιτυχώς την κατασκευή του και κινήθηκε αυτόνομα στις νέες εγκαταστάσεις, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό ορόσημο προς μαζική παραγωγή. Οι νέες γραμμές συνδυάζουν τα κορυφαία πρότυπα ποιοτικού ελέγχου της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας με την απόλυτη ακρίβεια που απαιτεί η τεχνολογία αιχμής, εγκαινιάζοντας μια εντελώς νέα εποχή καινοτομίας, υψηλής απόδοσης και απόλυτης αυτονομίας στην παγκόσμια βιομηχανία. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
5: Ακούς, θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
5: Μας τώρα, βοήθεια.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
6: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
14: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
6: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
14: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
15: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
16: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης, ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στην Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.

0: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
1: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα,

0: Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Με γεμάτη ατζέντα στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο στις 6 το απόγευμα, η πολύ αναμενόμενη ομιλία του στην Πνίκα, κάτω από την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Στις 7 η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Στα ενεργειακά επικεντρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις Ρούμπιο Γεραπετρίτη. Δεν πήρε θέση ο Αμερικανός Υπουργός σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μεγάλα ενεργειακά έργα, ανάμεσά τους και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Είμαι απόλυτα δεσμευμένη για όλες αυτές τις συνεργασίες και η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Και κάποια θέματα που ρωτήσετε είναι συνδεδεμένα με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, δεν θα πω ποιες χώρες, αλλά πολλές άλλες χώρες που είναι επίσης εμπλέκονται, που υπάρχουν κάποιες περιπλοκές. Τα θέματα όμως αυτά αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας πέρα από τη συνέντευξη.
0: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στάθηκε στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, κάνοντας ειδική αναφορά στα F-35.
2: Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
0: Ενόχληση του Μάρκο Ρούμπιο σε ερώτηση για το δημοσίευμα της Wall Street Journal για τον ρόλο της πρέσβυρας Γκυλφόιλ και φερόμενες δηλώσεις της.
3: Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει λοιπόν να λέει σκληρές κυβερνήσεις. Ποιος είπε ότι το λέμε αυτό? Έτσι αναφέρεται. Από ποιον? Ποιος? Ποιες είναι φορές? Η Wall Street Journal. Άρα είναι στις εφημερίδες και είναι αλήθεια? Γιατί εγώ μπορώ να δείξω πολλά άθρα στις εφημερίδες που δεν αληθεύουν. Λοιπόν, ναι, πάντα μου αρέσουν αυτές τις ιστορίες. Κάποιος σας λέει κάτι, παιδιά. Έπειτα γράφετε ένα άρθρο, το θεωρείτε δεδομένο και μετά με ρωτάτε πώς εγώ ανταποκρίνομαι σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου μιλάτε. Ειλικρινά, επειδή αναφέρετε κάτι, δεν σημαίνει ότι αληθεύει. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε. Άρα, δεν αληθεύει η βάση της ερώτησής σας. Δεν λέμε τίποτα σε κανένας προς αυτό. Το έχω πει επανειλημμένα. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε μια ερώτηση που δεν είναι σωστή, γιατί βασίζεται σε κάτι λανθασμένο.
0: Την στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, αλλά και την επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, υπερασπίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής σε ομιλία του σε Πανεπιστήμιο της Κίνας. Αναφέρθηκε στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, άσκησε κριτική στη στάση της Δύσης τόσο για το ζήτημα της Ουκρανίας, όσο και της αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι άδικη και παράνομη. Η αλλαγή κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες επέφερε μια πλήρη ανατροπή της κατάστασης. Άφησε τους Ευρωπαίους άναυδους και χωρίς κανένα σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Την ίδια ώρα, τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά από την πλευρά της Δύσης υπονομεύουν την αξιοπιστία όσων ισχυρίζονται. Ενώ η Τουρκία τρέφει αναθεωρητικές αξιώσεις εναντίον της Ελλάδας και κατέχει παράνομα τμήμα της Κύπρου, η Άγκυρα θεωρείται παρόλα αυτά ένας πολύτιμος εταίρος.

0: Ρόδος. Νέα παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για φαινόμενα παρακμής και τόνισε ότι θεωρεί υποχρέωσή του να συνεισφέρει για το καλό της χώρας.
1: Οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Υπάρχει εκδοχή της ηγεσίας που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αποφασιστικότητα και τροφοδοτώντας την κοινωνία με όραμα και όχι με άβουλη παθητικότητα.
0: Εν αναμονή των αποφάσεων των αλλιέων μετά τον διπλασιασμό της επιδότησης στο ναυτιλιακό πετρέλαιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Εντός του Οκτωβρίου θα γίνουν ανακοινώσεις και για νέα ενίσχυση για τους επόμενους μήνες. Αντιδράσεις για το προκλητικό πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι μπάσκετ με τον Ηρακλή. Έδειχνε χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα να φτάνουν στη Χαλκιδική. Η ΚΑΕ Ηρακλής το κατήγγειλε πριν την έναρξη του αγώνα. Ενημερώθηκαν η Ελληνική Πρεσβεία και το Υπουργείο Εξωτερικών. Το πανό δεν κατέβηκε, μια ομάδα ατόμων δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ηρακλή, ο κ. Πανταζόπουλος, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Δεν κατέβηκε τελικά το πανό, δηλαδή έπαιξε.
3: Το πανό δεν κατέβαινε, πήγαν κατεβούν 5 άνθρωποι, 5 τύποι εκεί, οι οποίοι είχαν κάτσει σε όλη την ευθεία του πανό και δεν αφήνανε κανένα να πλησιάσει. Ξαφανίστηκαν και όλοι οι άνθρωποι της ομάδας.
2: Φρουρούσαν το πανό, δηλαδή, και οι επίσημοι εκπρόσωποι της ομάδας ξαφανίστηκαν.
3: Ναι, πήγαν και από ό,τι έμαθα στο ημίχρονο, εμφανιστήκαν μετά στην απέναντι πλευρά του γηπέδου που είχαν γίνει ήδη, προσπαθήσανε να επιτεθούν σε κάποιους δικούς μας ανθρώπους και μάλιστα πήγαν να πάρουν ένα κασκόλ του Ηρακλή από μια κυρία που το κρατούσε.
0: Δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος του Προέδρου του Λαός και της συζύγου του. Για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Είμαι αθώος, δηλώνει ο Πρόεδρος του Λαός. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση σε βάρος 13χρονης τον περασμένο Σεπτέμβριο σε γήπεδο στους Αμπελόκηπους. 7 κορίτσια ηλικίας 12, 13 και 14 ετών, καθώς και ένας 16χρονος. Η μία από αυτές την οδήγησε στο γήπεδο που ήταν οι υπόλοιποι και την χτύπησαν, καταγράφοντας μάλιστα την επίθεση σε βίντεο. Η 13χρονη προσπάθησε να ξεφύγει, με τον 16χρονο να την εμποδίζει, απειλώντας την για τη ζωή της. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
4: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Auto Vision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Βαθμοί αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια. Αύριο και πάλι ηλιοφάνεια με λίγες μόνον τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, αύριο το απόγευμα πρόσκαιρα έως και 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 μέχρι και 24 βαθμούς. Στην Κατερίνη αύριο αραιές νεφώσεις, οι μέγιστοι στους 23. Παρόμοιο το σκηνικό για τη Σιθωνία. Στην Αλεξανδρούπολη από 10 έως 22 βαθμοί με λίγα σύννεφα.
4: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
10: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
11: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
10: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
11: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα. καταθρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
10: Κατσικίσιο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
17: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science.

0: πρώτα ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
3: Στον Επτάλοφο επιλέγουμε το καλύτερο. Black Angus με πλούσιο μαρμάρωμα, μοναδική τρυφερότητα και βαθιά γεύση για μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Γιατί το premium κρέας δεν είναι απλώς επιλογή, είναι απόλαυση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλου Αλεξάνδρου 24, στους Αμπελόκηπους. Η γεύση στο υψηλότερο επίπεδο.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, μπαίνουμε μουσικά σήμερα για να κρατάμε έτσι ψηλά τη μελωδία, το ρυθμό της εκπομπής μας. Είναι η εκπομπή στο Δοκάρι, είμαι ο Κυριάκος, είμαι μαζί με τον Κωνσταντίνο Γιαλαμπούκη και σας καλωσορίζουμε στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, στην παρέα της εκπομπής μας. Με αρκετά θέματα, όχι τόσο ακρεφνώς αθλητικά, όσο περισσότερο επικεντρωμένα στα politics, στην πολιτική του αθλητισμού, στη διακυβέρνηση του αθλητισμού των ομάδων. Και παίρνω και πάσα από την πρωινή εκπομπή του Στέφανου Διαμαντόπουλου για αυτή την περιβόητη συνάντηση Μαρινάκη-Μητσοτάκη, αυτή χωρίς φωτογραφικά ντοκουμέντα, που έγινε με στόχο την επίλυση ζητημάτων που αφορούν την ανακατασκευή του γηπέδου Καραϊσκάκη. Και θα μου πείτε τι σας νοιάζει εσάς τώρα για το γήπεδο Καραϊσκάκη, εδώ εσείς που οδηγείτε στην Τζιμισκή, στον Περιφερειακό, στην Παθέ, στην Περαία, σε αυτή την περιοχή, σας ενδιαφέρει και σας παραενδιαφέρει.

0: Γιατί είμαστε μια πόλη που διεκδικούμε, διεκδικούμε έργα, διεκδικούμε να μεγαλώσουμε τις αθλητικές μας υποδομές, διεκδικούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες και του μαζικού και του επαγγελματικού αθλητισμού και διεκδικούμε στον αέρα πυροβολώντας άσφαιρα χωρίς να έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική και φιλοσοφία για το πού θέλουμε να φτάσουμε και πώς θέλουμε να φτάσουμε εκεί, πρώτα εμείς και στη συνέχεια να το διεκδικήσουμε και να το απαιτήσουμε στη βάση της ισονομίας από την εκάστοτε πολιτεία. Εγώ εκνευρίζομαι πάρα πολύ που ο Μαρινάκης ουσιαστικά που δημιούργησε ένα αντιπολιτευτικό μέτωπο τεράστιο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης που διαθέτει εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη εξαιτίας προσωπικών του διαφορών, ουσιαστικά δεν είναι πολιτικές οι διαφορές του, μην ξεχνάμε ότι κουμπαριά έχουν οι οικογένειες. Όταν αισθάνθηκε ο Μαρινάκης ότι η κυβέρνηση δεν του δίνει όλα όσα περίμενε εκείνος όταν τη στήριζε για να γίνει κυβέρνηση, μέσω των μέσων του εννοώ, όταν αισθάνθηκε, όταν κατάλαβε, όταν έμαθε ότι βρίσκεται στη λίστα των υποπαρακολούθηση προσώπων μέσω του Predator, για το οποίο κατηγορήθηκε και παρετήθηκε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού Δημητριάδης, άνοιξε έναν κανονικότατο ανοιχτό πόλεμο στηρίζοντας όλους τους υπόλοιπους, δεν στήριξε έναν πολιτικό αντίπαλο.
1: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Πού θα φάμε σήμερα?
4: Στο Πεσκέσι φυσικά.
3: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
4: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
3: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
4: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
3: Τηλέφωνο 2461 100717.
4: Πεσκέσι με ζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
3: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
5: Ένα μπανάνα, ένα μπανάνα, ένα
6: μπανάνα έχω σήμερα.
5: Έλα πάρε, πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
7: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια.
6: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
7: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
6: Αμέσως, μαντάμ.
7: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
6: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
7: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
6: Έχουμε.
7: Από εδώ είναι όλα.
6: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη. Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
7: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
6: Και καλά κάμψ. Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουνε τα καλύτερα. Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
8: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
9: Με τα πιλάτες! Και για να συνεχίζω δυνατά, cream cheese κολλιώσε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Με τα δουλειά! Αλλά στο break, cream cheese κολλιώσε τορτίγια με σολομό.
10: Και μετά,
9: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιώς. Γιατί θα έχει τελειώσει.
11: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιώς. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδη υφή. Κολλιώς. Γεύσου την κάθε στιγμή.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστρος.
10: Μάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
18: Καλημερούδια! Τι πιο όμορφο από ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια?
19: Κόψτο! Ποια ενέργεια? Η μπαταρία σου πέθανε και το αμάξι δεν παίρνει μπροστά. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
18: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης Περιφερειακός. Άμεσο delivery και επιτόπια τοποθέτηση. Bosch, Varta, Thea. 23-100-23-123.
20: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
21: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με

0: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Εδώ είμαστε πάλι, αθλητική εκπομπή στο Δοκάρι, αλλά ο αθλητισμός, ξέρετε, είναι μια έκφανση ακόμη της πολιτικής. Όσοι λένε ότι πολιτική και αθλητισμός δεν πρέπει να συγχέονται, συγχέουν οι ίδιοι στο μυαλό τους τη λέξη πολιτική με μικροκομματική, μικροκομματισμό, δεν ξέρω πώς να το πω. Ο αθλητισμός είναι πολιτική. Πολιτική είναι η τέχνη βελτίωσης των συνθήκων του πολίτη, των συνθήκων διαβίωσης. Και ο αθλητισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό ή βασικός πυλώνας της διαβίωσης. Είναι και αναγκαίος, είναι και αναγκαίο να αθλείσαι από αυτήν την πλευρά, αλλά είναι και αναγκαίο ψυχολογικά να εντάσσεσαι, να ψυχαγωγείσαι, να διασκεδάζεις μέσω του αθλητισμού. Δεν μπορεί να διαιρούνται οι έννοιες ανάλογα με το πώς τις κατανοεί ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, και επειδή ένα μεγάλο μέρος του κόσμου συγχαίει τα κόμματα με την πολιτική ή τέλος πάντων επικαλύπτει την ευρύτητα της έννοιας πολιτική από τη στενότητα του όρου κόμματος. Δεν είναι μαθήματα πολιτικής ιστορίας αυτά, είναι οι λέξεις, δεν εφευρέθηκαν τυχαία ή τέλος πάντων δεν διαλέγουμε διαφορετικές λέξεις για διαφορετικά πράγματα, αν είναι να τα μπερδεύουμε μετά την έννοια με το συμβολισμό της. Λοιπόν, αθλητισμός και πολιτική είναι ένα. Ο αθλητισμός διοικείται υπό αυτό το πρίσμα της πολιτικής. Και πάμε παρακάτω από εκεί που σταμάτησα. Ο Ολυμπιακός και η κυβέρνηση, όχι ο Μητσοτάκης και ο Μαρινάκης, έχουν κοινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει μεγάλα έργα, ότι διευκολύνει μεγάλα ιδιωτικά έργα χωρίς να σπάσει ευρώ. Σε άλλες περιπτώσεις έχει διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και την ενδιαφέρουν μόνο οι ιδέες και το έργο να είναι σε μια περιοχή και σε μια συνθήκη που θα βελτιώσει τη δική της εικόνα. Δεν θα έκανε διπλή ανάπλαση στην Τρίπολη, ξέρω εγώ, στον Αστέρα Τρίπολης η κυβέρνηση. Δεν θα έκανε διπλή ανάπλαση για τον Αλμοπό Αριδέας, για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν θα χάριζε ένα γήπεδο επί της ουσίας σε μια ομάδα που δεν έχει επιρροή κοινωνική, για να εκμεταλλευτεί αυτή την επιρροή. Είναι Δούνε και Λαβίν. Αυτό είναι παλαιοκομματισμός μεν, αλλά θα το συζητήσουμε άλλη φορά, ενδεχομένως και άλλοι πιο ειδικοί άνθρωποι. Αλλά στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, η κυβέρνηση θα διευκολύνει όσο μπορεί περισσότερο για να διαφημίσει αυτή τη διευκόλυνση μετά και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει αποφασίσει να κάνει ένα στολίδι ευρωπαϊκού επίπεδου, επίπεδου Premier League, στην Αθήνα, στον Πειραιά, με δικά του κεφάλαια. Δεν τον νοιάζουν τα κεφάλαια το Μαρινάκι, δεν ζητάει κεφάλαια αυτή τη στιγμή. Σκασμένος είναι από κεφάλαια. Και είναι και το έργο τόσο εμπορικό που και να μην τα είχε θα τα βρίσκε με χρηματοδοτικά εργαλεία από τράπεζες, από funds, από οτιδήποτε. Και πάει με αυτό το σχέδιο στο Μητσοτάκη και του λέει: «Μεγάλε, είμαστε σε κόντρα εδώ και 3 χρόνια. Είναι ευκαιρία σου να το μαλακώσεις, να κάνεις ένα βήμα. Χρειαζόμαστε εκεί που μπορούμε να χτίσουμε 40 μέτρα, να χτίσουμε 52. Γύρω-γύρω δεν θα κόψουμε τη θέα κανενός. Κανένας δεν βλέπει κάτι. Αν έχετε πάει στον Καραϊσκάκης, ξέρετε τι λέω. Κάντε το 40-52, κάνε και μια ψευτοϊπογειοποίηση για να μπορείς να πιστωθείς ότι κάτι έκανες. Απαλωτρίωσε και 2 οικόπεδα δεξιά και αριστερά να κάνουμε άλλες 2.000 θέσεις πάρκινγκ. Υπάρχουν αυτοί οι χώροι εκεί. Σου δίνουμε το σχέδιο έτοιμο, το πληρώνουμε, εσύ πάρε τη λέζα. 2 υπογραφές είναι να βάλεις». Και ο Μητσοτάκης, ακριβώς επειδή φτάνουμε στις εκλογές και ακριβώς επειδή δεν έχει κανένα λόγο να αντέχει και αυτό το πόλεμο φθοράς που του κάνουν καθημερινά ο παλιός όμιλος Λαμπράκη, νυν όμιλος Μαρινάκη, δεν είναι κανένα κορόιδο χωρίς κόστος να μην κάνει και αυτός ένα βήμα προς εκείνη την κατεύθυνση. Το ότι δεν υπήρξαν φωτογραφίες, το ότι δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κτλ. Είναι γιατί πάντα το πρώτο βήμα μετά από έναν ψυχρό πόλεμο ή αν θέλετε ένα θερμό πόλεμο, πάντα γίνεται ταπεινά. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, ανάλογα για τις εξυπηρετήσεις, δεν θα θεωρήσω παράλογο ή δεν θα εκπλαγώ ιδιαίτερα αν αρχίσει το Μέγκα και οι εκπομπές να ξεχνούν
τα σκάνδαλα που χρεώνουν καθημερινά σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω, σε πρόσωπα της κυβέρνησης, τον Άδωνη Γεωργιάδη, στον, θα μείνει ο πόλεμος του Ομίλου με τον Γρηγόρη Δημητριάδη ως προσωπικό ζήτημα πια και όχι ως πολιτικό. Λοιπόν, γιατί μας αφορά εμάς εδώ σε αυτή την αγαπημένη μας, στη λατρεμένη μας Θεσσαλονίκη? Οι συγκυρίες είναι οι ίδιες. Μπορεί να είναι καλύτερες στη Θεσσαλονίκη δημοσκοπικά, αλλά και κοινωνικά το αντιλαμβάνεσαι. Η κυβέρνηση έχει μεγαλύτερη φθορά στη Θεσσαλονίκη από ό,τι έχει στην Αθήνα. Την ενδιαφέρει να ανεβάσει τη δημοτικότητά της στην πόλη. Το έπαιξε αυτό το παιχνίδι και με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει πια ανοιχτή κόντρα κυβέρνησης ΠΑΟΚ, όπως υπήρχε επί Αυγενάκη στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Άλλαξε και ο Αυγενάκης, ήρθε ένας πιο φιλικός υπουργός, έγιναν και δύο ψευτοβήματα για το Καφτατζόγλιο, για να το μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ. Πέρασαν γρήγορα τα προεδρικά διατάγματα. Αυτά που δεν είχαν κόστος έγιναν γρήγορα. Το θέμα είναι ποια είναι η στρατηγική και η φιλοσοφία του ΠΑΟΚ σχετικά με το γήπεδό του. Και αν αυτό που τελικά θα πάρει θα πιστώσει τη βοήθεια στην κυβέρνηση, θα βοηθήσει την κυβέρνηση στην δημοτικότητά της, αλλά θα έχει βοηθήσει τον ίδιο τον εαυτό να βρεθεί με πράγματα στα χέρια του που θα τον αναπτύξουν στο μέλλον. Ο Άρης θα καταφέρει σε αυτή τη συγκυρία να κερδίσει κάτι που θα τον μεγαλώσει σε επίπεδο υποδομών? Ο Άρης είναι πιο προωθημένος και στη σκέψη και στην ενέργεια και στις ενέργειες σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής θα καταφέρει να θέσει θέμα δικού του γηπέδου για να φύγει από το άχαρο για ποδοσφαιρική έδρα Καφτατζόγλιο και για να αποκτήσει ένα σταθερό σπίτι? Πού είναι όλες αυτές οι στρατηγικές, πρώτα απ' όλα η σκέψη, το σχέδιο, για να μπορούμε μετά να κρίνουμε αν τα σχέδια των, τα μεγαλόπνοα σχέδια, τα εφάνταστα ή τέλος πάντων τα προοδευτικά στο μυαλό σχέδια των παραγόντων της Θεσσαλονίκης βρίσκουν τείχος στην κυβέρνηση και υπάρχει ανισονομία. Δεν μπορούμε να γκρινιάξουμε για ανισονομία. Αυτά που πάνε και ζητάνε οι ομάδες, ναι, λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεν έχει κόστος. Τι ζήτησε ο ΠΑΟΚ? Να γκρεμίσει την Τούμπα, να χτίσει ένα άλλο και να του κάνει μια υπογειοποίηση. Ωραία. Τι νοιάζει την κυβέρνηση αν ο ΠΑΟΚ με αυτό το γήπεδο θα παραμείνει στην ίδια δυναμική, θα μεγαλώσει η δυναμική του ή θα πέσει η δυναμική του? Όχι. Αυτό ζητήσατε, αυτό σας κάναμε, κύριε. Μπορείτε να πείτε τίποτα. Πρέπει να μας πείτε και ένα ευχαριστώ. Και όταν έρθουν οι εκλογές, να ανοίξετε και τις πόρτες, να μπαίνουμε μέσα, μοιράζουμε φυλάδια. Για τη βοήθεια που σας προσφέραμε, για να κάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας. Αν αυτό που είχατε στο μυαλό σας είναι καλό, κακό, επαρκές, μη επαρκές κτλ., ας κριθείτε εσείς από τα εγγόνια του κόσμου σας σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία. Και εμένα με ενοχλεί αφάνταστα το ότι δεν υπάρχει στην πόλη γενικά, εγώ λέω πάντα, αλλά ειδικά τώρα στις ομάδες της, δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός και δεν υπάρχει lobbying και δεν υπάρχει αντίληψη των συνθήκων και των συγκυριών και των ευκαιριών που παρουσιάζονται καθημερινά λόγω της πολιτικής. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι να πετάξουν και μία ιδέα κόντρα στο ρεύμα που μπορεί να γεννήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν τους προκαλούμε πρόβλημα, ρε παιδί μου. Δεν τους ζορίζουμε να κάνουν ένα υπουργικό συμβούλιο και να πούν, ρε εσύ, αυτοί εκεί πάνω τώρα δίκιο έχουν. Εδώ έχουμε δώσει ένα γήπεδο δωρεάν στον Παναθηναϊκό. Κάνουμε, λέμε, σε όλα ναι, το τι θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει τον Πειραιά, ουσιαστικά την πόλη του Καραϊσκάκη, του γηπέδου. Δώσαμε στην ΑΕΚ, ψάξαμε σε εποχή μνημονίων κτλ. 60-70 εκατομμύρια για να τα είπαμε υπογειοποιήσεις, αυτοί τα κάνανε πλαστικά καρεκλάκια. Εκεί πάνω τι κάναμε? Υπογράψαμε ένα προεδρικό διάταγμα για μια βλακεία που πάνε να κάνουν. Δεν ξυπνήσαμε τους παράγοντες του Άρη να τους πούμε, ρε εσείς, τα οικόπεδα κάτω από τον κόσμο δικά μας είναι, κυβερνητικά. Εσείς δεν έχετε υποσχεθεί κανένας ότι θα κάνετε νέο γήπεδο στο Γαριλάου και ο κόσμος σας είναι λίγο πιο επιχειρηματικός, είναι λίγο πιο elite επιχειρηματικά. Δεν είναι τόσο λαϊκό σωματείο ο Άρης. Θα καταλάβουν το business κομμάτι της μετακόμισης. Ελάτε εδώ να το κάνετε εσείς. Αφού οι άλλοι δεν το κάνουν, ελάτε πάρετε το εσείς. Είναι τόσο αυτονόητα που ψάχνεις να βρεις για ποιο λόγο δεν κινούνται αυτές οι διαδικασίες. Που σημειώνω πάλι, ο Εραστέχνης Άρης
Πάλι εκείνη την εποχή, με αφορμή κάποια τέτοια θέματα, το ξανά έκανα ζήτημα πρώτο. Την επόμενη μέρα βγήκε μία ανακοίνωση ότι κάνει μία επιτροπή για να πάει να συζητήσει ακριβώς αυτό. Καλό θα είναι, εγώ θέλω, έχω ενδιαφέρον να μάθω πώς το άκουσαν και πώς το είδαν στην κυβέρνηση αυτό το σχέδιο, έστω και σε πρώιμο βαθμό. Είναι αδιανόητο να μην μπορούμε να φτιάξουμε σχέδια, το οποίο είναι κάτι άειλο. Χρειάζεται χρόνο, ηρεμία, αντίληψη, γνώση και στρατηγική και φιλοσοφία, να ξέρεις τι θες, πού είσαι και πού θες να πας και με ποιο όχημα. Το μεροδούλι μεροφάει το να διαχειριστούμε αν θα έρθει ο Μωρόν ή αν θα φύγει ο Ίγκασον ή αν θα, ξέρω εγώ, πάρουμε το Μέλβιν Τσίτουμ. Είναι πολύ δευτερεύοντα. Δεν χρειάζονται οι ομάδες της πόλης τεχνικούς διευθυντές. Χρειάζονται στρατηγικούς συμβούλους, οι οποίοι να μπορούν να συνδέσουν τις ανάγκες, τη συγκυρία, την ιστορία αν θέλετε, γιατί γίνεται και ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό συνέδριο για τα του ΠΑΟΚ, να τα συνδέσουν όλα αυτά για να παίρνουν πρωτοβουλίες που θα αναπτύξουν όχι μόνο τις υποδομές αλλά και τις νοοτροπίες. Γίνεται ένα συνέδριο 100 χρόνων ΠΑΟΚ και θα συζητηθεί η επίδραση που είχε τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ στην πόλη, στην Βόρεια Ελλάδα, στη χώρα, που είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αλλά ακόμη μιλάνε οι σημερινοί 30, 20 και τα λοιπά για την ανάγκη να μείνει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, λες και στην Τούμπα γεννήθηκε ή στην Τούμπα πρωτοαγωνίστηκε ή στην Τούμπα είναι οι ιστορικές του καταβολές ή στην Τούμπα είναι οι συναισθηματικές του καταβολές. Γιατί αυτό επικράτησε. Δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ ποτέ στο συντριβάνι, δεν δημιουργήθηκε ποτέ από πρόσφυγες, δεν αντιλήφθηκε ποτέ το συναισθηματικό υπόβαθρο με το οποίο οι πρόσφυγες έπρεπε να δημιουργήσουν μία ομάδα για να ενταχθούν κάπως στην πόλη και για να εντάξουν και άλλους φτωχούς ανθρώπους της πόλης στους κόλπους τους, στους κόλπους ανθρώπων που προσπαθούσαν να αναγεννηθούν, και που ως βασικό όχημα ήταν ένας αθλητικός σύλλογος για να μεταφέρουν μια τεχνογνωσία που εκείνοι την είχαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ας πούμε, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στα πρώιμα χρόνια του Κεμαλικού κράτους. Και με βάση αυτή τους τη γνώση, αυτό τους το χόμπι, αυτή τους την τρέλα, το πάθος που είχαν για το ποδόσφαιρο από εκεί, να το μεταφέρουν και εδώ που δεν είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ ακόμη, να τα ξεχάσουμε όλα αυτά και να μην τα μεταφέρουμε όλα αυτά εξυγχρονισμένα σε ένα καινούριο όραμα αναγέννησης. Γιατί αν λέμε για DNA ομάδων, αν μιλάμε για το ότι οι ομάδες πρέπει να εκπροσωπούν συγκεκριμένα πράγματα που προκύπτουν από τους λόγους ίδρυσής τους, από τις ιστορικές και συναισθηματικές καταβολές, αυτά τα πράγματα λέμε. Προσφυγικό σωματείο σημαίνει κάποια πράγματα. Και αν ακούσετε, διαβάσετε ιστορίες, απ' την άλλη, αστικό σωματείο της ελίτ, ομάδα της ελίτ, των αστών, της μεσαίας τάξης της εποχής, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το, όπως για παράδειγμα είναι ο Άρης ή και ο Ηρακλής παλιότερα, έχει κάποιες άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν στη συμπεριφορά του σήμερα. Οπότε, επειδή δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μας να διαλέγουν, όχι να τα αφήνουμε να διαλέξουν ό,τι θέλουν, συγγνώμη, λανθασμένη έκφραση τελείως, αλλά επειδή έχει σημασία, οι ομάδες δεν είναι οχήματα νίκης ή τας ισοπαλίας, οχήματα ή τέλος πάντων, δεν φέρουν απλά έτσι δύο χρώματα, όλοι κουβαλάνε, για κάποιο λόγο ιδρύθηκαν εν πάση περιπτώσει και για κάποιο λόγο έγιναν κοινότητες, μικρές στην αρχή, μεγαλύτερες στην πορεία, εκφράζοντας κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Καλό είναι για να δίνουμε το δικαίωμα της επιλογής σε ανθρώπους να μην επιλέγουν μόνο με βάση την νίκη ή την ήττα, να μην διαλέγουν οι φίλοι ποια ομάδα θα υποστηρίξουν μόνο επειδή κέρδισε και να φεύγουν από αυτή επειδή έχασε μετά. Επειδή τι θέλουμε, αυτό το engagement το θέλουμε. Είναι πολύ ψυχολογικοί οι λόγοι για τους οποίους χρειαζόμαστε να υπάρχουν διακριτές, κοινωνικές ομάδες, όχι αντικοινωνικές, κοινωνικές ομάδες. Είναι καλό να εξηγούμε τι εκφράζει κάθε ομάδα από αυτές.
για να πηγαίνει κάποιος εκεί που νιώθει καλύτερα, πιο οικία. Είναι αδιανόητο να βλέπεις ότι οι άλλοι τρέχουν με πυράβλους και εμείς ακόμη δεν έχουμε αφήσει ούτε το κάρο σε μερικά πράγματα. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο το 2026 να συζητάμε τόσο αυτονόητα πράγματα που κάποιος δεν τα ανοίγει μόνο και μόνο για να μην, γιατί λέει όχου μωρέ τώρα που θα μπλέξω να πω ή να κάνω δύο μεγαλόπνοα πράγματα. Ναι, τα ριζοσπαστικά και τα προοδευτικά, ενώ τα προωθημένα, οι προωθημένες σκέψεις πάντα έχουν αντιδράσεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουν ανάγκη περισσότερων εξηγήσεων. Ας καθίσουμε εμείς λοιπόν σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτή την τελευταία τετραετία, ενώ τελευταία χρονικά, γιατί μπορεί να έχει κι άλλη, αλλά την τελευταία τετραετία αυτής της κυβέρνησης, να μην έχουμε κατακτήσει ως αθλητικός κόσμος της πόλης σε μια εποχή που η κυβέρνηση το έχει ανάγκη. Ξεροσταλιάζει να τη ζητήσουν ένα πράγμα να πει ναι, δεν έχει πει όχι πουθενά. Εμείς να μην έχουμε διεκδικήσει τίποτα, να έχουμε διεκδικήσει μια υπογειοποίηση στην Κλειάνθους. Αυτό θα γίνει. Από αυτή την τετραετία αυτό ήταν το επίτευγμα από τον αθλητικό κόσμο, από τους παράγοντες της πόλης.

Να και αφού πιάσαμε την ιστορική κουβέντα, ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα των Κωνσταντίνου Πολιτών. Από αυτούς ιδρύθηκε. Και τι έχω να σας πω γι' αυτό. Είναι Παρασκευή μεσημέρι. Όχι, δεν είναι Παρασκευή μεσημέρι. Δεν θα σας πω αυτό. Θα σας το πω μετά. Λοιπόν, για να το κλείσω αυτό το θέμα, θα σας πω ότι όλη αυτή η κουβέντα δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσει. Χρειάζεται απλά μια σπίθα. Χρειάζεται μια ανακοίνωση, χρειάζεται μια αντίρρηση, μια διαφωνία. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε ως δεδομένα πράγματα τα οποία βαριόμαστε ή δεν θέλουμε να σκοτήσουμε το μυαλό μας να ασχοληθούμε. Μιλάω για τον κόσμο. Όλα έχουν αντίκτυπο σε εσάς και κάθε μεγάλο έργο που γίνεται στην Αθήνα είναι ευκαιρία όχι να γκρινιάξουμε για αυτό που γίνεται. Μπράβο τους και μαγιά τους, και είναι υπέρ μαγιά του Μαρινάκη που χωρίς να το έχει ανάγκη πάει να κάνει ένα γήπεδο που θα μπορεί να φιλοξενήσει τελικό Champions League. Γιατί αυτό πάει να κάνει. Αυτός είναι ο στόχος του. Να φέρει τελικό Champions League εδώ, στον Πειραιά. Εμείς ακόμα εδώ, η Εθνική Ελλάδος μπορεί να παίξει μόνο στην Τούμπα και με την UEFA να κάνει λίγο τα στραβά μάτια για τις συνθήκες. Και να γινόμαστε ρεζίλοι γιατί από τα βίντεο των Γερμανών φιλάθλων, των φιλοξενούμενων σε εισαγωγικά πολλά φιλάθλων της Γερμανίας για τις τουαλέτες των θυρών 7-8 της Τούμπας. Αυτό είμαστε μόνο ικανοί να κάνουμε ως πόλη. Δεν μπορούμε να φέρουμε διοργάνωση άλλη, μεγαλύτερη, και αν πάμε να φέρουμε και τίποτα σημαντικότερο, θα γίνουμε ακόμη περισσότερο ρεζίλι, γιατί θα απευθύνεται σε ακόμη περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, έλεγα για την Κωνσταντινούπολη. Αρώματα από μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι, τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσπορο, τραγανός μπακλαβάς και λαχταριστές τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη είναι μία εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλεί να τη ζήσεις. Η Aegean σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean app.

0: Και επειδή πάντα εκνευρίζομαι και αντιδρώ σε αυτούς που λένε μην μπλέξει την πολιτική με τον αθλητισμό, να πω ότι ο Ηρακλής χθες έκανε αυτό ακριβώς και δικαίως και σωστά. Έμπλεξε την πολιτική με τον αθλητισμό, γιατί αν δεν το έκανε, θα μιλούσαμε για μια ομάδα που τη φτύνουν και νομίζει ότι βρέχει. Και δεν είναι τέτοιοι. Πήγε να παίξει και δεν θα το μεγαλοποιήσω περισσότερο από ότι είναι, γιατί τα ίδια σκνιμπό κάνουμε και εδώ πολλές φορές με εθνικιστικά πανό, με εθνικιστικές, μόνο και μόνο για να πικάρουμε τον εκάστοτε αντίπαλο που έχουμε σε όλα τα γήπεδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγε και έπρεπε να παίξει με το πλάνο της τηλεόρασης να δείχνει μόνιμα έναν ιστόρητο πανό που ανέβασαν οι Σκοπιανοί φίλαθλοι οπαδοί και ως πάντων υπερπατριώτες μάλλον, γιατί από τη δικιά τους την πλευρά. Το ιερό σου όνομα θα υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο, έλεγε το πανό, και είχε μια φωτογραφία με τη Μακεδονία όπως την καταλαβαίνουν αυτοί, με κάποια σύνορα τα οποία φτάναν στη Χαλκιδική και τα λοιπά. Αυτό τα αλυτρωτικά και τα τέλος πάντων εθνικιστικές αηδίες. Έχουμε ανεβάσει αντίστοιχα κι εμείς, για να μην τα βλέπουμε μονόπλευρα, σε πολλά γήπεδα, και έχουν διαμαρτυρηθεί αντίπαλοι, είτε προέρχονται από την Τουρκία, είτε προέρχονται από την Αλβανία, είτε αυτά τα πράγματα είναι πολύ συχνά δυστυχώς στα γήπεδα.
1: 99 FM, ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
2: Μπάνιο, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση. Πριν ξεκινήσεις, υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Πόσο θα μου κοστίσει? Στο Vreston.gr, online υπολογιστής κόστους σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Vreston οργανώνει πώς θα γίνει.
3: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
0: Και τα ναζάκια τα οποία είναι πυροβολισμοί στα πόδια μας, καλώς δεν τα έκανε. Καλώς δεν το πήγε παραπέρα. Δεν θα γινόταν. Δεν νομίζω ότι θα άνοιγε κανένα θέμα παραπάνω αν ο Ηρακλής δεν έπαιζε αυτό το παιχνίδι και τιμωρούνταν ο Ηρακλής τελικά. Και εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας σύμβουλος του Τάκη Μονεμβασιώτη, ο Γιάννης Οκόντης, ο οποίος είναι και βουλευτής των Σπαρτιατών, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτή την ιστορία όλη, τέλος πάντων, για να κάνει μια πολιτική ανάλυση σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα. Σας είπα, βουλευτής των Σπαρτιατών. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε σε τι ύφος μπορεί να κινήθηκε. Το θέμα όμως ποιο είναι, και έρχομαι εδώ για να κλείσω με αυτό και να παραδώσω το μικρόφωνο στην Ελένη Πιμενίδου για το Δελτίο Ειδήσεων και στη Θεοδώρα Καρακιουλάχα αμέσως μετά για τα ενδιαφέροντα πολύ θέματά της, ότι ο κύριος Κόντης εκφράζει μία δική του τοποθέτηση, πατριωτική, υπερπατριωτική τέλος πάντων, η οποία είμαστε σίγουροι ότι εκπροσωπεί το συνέστημα μιας άλλης μεγάλης μερίδας φίλων του Ηρακλή. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ένα θέμα για το οποίο αν οι οπαδοί ενοχλούνταν περισσότερο θα έπρεπε να το σχολιάσουν εκείνοι, οι οποίοι στηρίζουν τον Ηρακλή μέσα, έξω, ήταν εκεί, προσπάθησαν να μπουν κτλ. Γιατί υποκαθιστάς την άποψή τους? Γιατί το δικό τους το πρόβλημα μπορεί να μην ήταν το πανό, μπορεί να ήταν το ότι δεν ήταν εκεί, δεν τους άφησαν παρότι είχαν εισιτήρια να σηκώσουν το δικό τους πανό ή να φωνάξουν τα δικά τους συνθήματα. Δεν είμαστε λίγο δεσμευμένοι λοιπόν από το τι εκπροσωπεί η κάθε ομάδα, από το τι αρχές, τι αξίες, τι όνειρα, τι φιλοδοξίες έχει ο κόσμος που την υποστηρίζει, επειδή ο κόσμος αυτός, ειδικά σε ομάδες σαν τον Ηρακλή που δεν τροφοδοτούν το κοινό τους από τίτλους, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, είναι πιο μεγαλύτερη μαγιά να μην παίρνεις τίτλους και να κρατάς, να διατηρείς τη βάση σου. Δεν πρέπει λοιπόν αυτοί που έγιναν από γενιά σε γενιά, άρα κρατάνε ιστορικές και συναισθηματικές καταβολές, να εκπροσωπούνται με έναν τρόπο, όχι να χαϊδεύονται τα αυτιά τους, αλλά να εκπροσωπούνται με έναν τρόπο όπως θα ήθελαν. Τροφή για σκέψη. Εγώ σας αφήνω. Παρακαλώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, και κάποιες φορές που έχουμε να πιάσουμε έτσι και λίγο πιο βαθιά ζητήματα, δεν το κάνουμε για να πουλήσουμε μυαλό, το κάνουμε γιατί ένας να μπορέσει να πείσει άλλον έναν και ξαφνικά να γίνουν μικρές ομάδες που αντιδρούν σε αυτή την απραγία της πόλης, κάτι μπορεί να γίνει. Καλή συνέχεια από μένα.
4: Δεν ξέρω τι προθέσεις έχετε εσείς για αύριο 5η 8 Οκτωβρίου, γιατί δίνουμε όλοι ραντεβού στο νέο Energy Store στην οδό Πόντου 72 στην Καλαμαριά. Το τρίτο κατάστημα Energy στη Θεσσαλονίκη. Για να γνωρίσουμε το νέο χώρο από κοντά, να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό μέχρι τις 8 Νοεμβρίου, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει το ρεύμα του για έναν ολόκληρο χρόνο, αλλά και να μπούμε στην κλήρωση που θα γίνει επιτόπου για να κερδίσουμε ένα από τα τρία ηλεκτρικά πατίνια. Και όποιος έχει ακόμα πιο σοβαρές προθέσεις, κάνει επιτόπου την αίτησή του στο κατάστημα και παίρνει δώρο μια Smart LED ταινία. Πέμπτη, αύριο δηλαδή 8 Οκτωβρίου, στην Καλαμαριά, Πόντου 72 και ώρα 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Για το διαγωνισμό ρεύμα της χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr.

0: Τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
1: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
0: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
1: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: @showroom.gr.
1: Τι κάνει τα Παρασκευοσάββατα να απογειώνονται?
2: Φυσικά, η πρόζα.
1: Ζάκης Χαβιάρας, στα Βρένια.

0: Πρόζα, στη Λαχανά 33, στο κέντρο της πόλης.
1: Πρόζα, εκεί που τα Παρασκευοσάββατα αποκτούν νόημα.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.

0: Καλό μεσημέρι, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο σε εξέλιξη διαβούλευση για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Έπεσαν οι υπογραφές σε μια σειρά από συμφωνίες. Ανάμεσά τους η συμφωνία για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους οι σχέσεις Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν στις κοινές τους δηλώσεις Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργος Γεραπετρίτης. Εχμή συνεργασία στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Υπουργός ρωτήθηκε για το αν η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μεγάλα ενεργειακά έργα όπως το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Είμαι απόλυτα δεσμευμένη για όλες αυτές τις συνεργασίες και η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Και κάποια θέματα που ρωτήσετε είναι συνδεδεμένα με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, δεν θα πω ποιες χώρες, αλλά πολλές άλλες χώρες που είναι επίσης εμπλέκονται, που υπάρχουν κάποιες περιπλοκές. Τα θέματα όμως αυτά αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας πέρα από τη συνέντευξη.
0: Σε πρώτο πλάνο η προώθηση της συνεργασίας στην άμυνα.
2: Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
0: Αρνητικά σχόλια στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Η φιλοκυβερνητική γενής ΑΦΑΚ επιμένει ότι το καλώδιο

των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων ανακοίνωσε ο Δήμος Παγκαίου λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στην Θάσο που στήχησε την ζωή στον 16χρονο ποδοσφαιριστή. Ο νεαρός χτύπησε όταν σε μια διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός ορίων του γηπέδου και χτύπησε σε τυχείο κερκίδας. Κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα. Τον διπλασιασμό της επιδότησης στο ναυτιλιακό πετρέλαιο ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναμένεται η απόφαση των αλιέων για την πορεία των κινητοποιήσεών τους. Εντοπίστηκε νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στα Άνω Πορόια. Συνολικά στις αίρες έχουν εντοπιστεί 250 κρούσματα, έχουν θανατωθεί πάνω από 40.000 ζώα. Στους 96 αυξάνονται οι ελεγκτές στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. 100 ευρώ το πρόστιμο για επιβάτες χωρίς εισιτήριο. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.

0: Και αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις το απόγευμα αύριο πρόσκαιρα μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη από 16 έως και 24 βαθμούς. Στην Κατερίνη αύριο αραιές νεφώσεις, οι μέγιστες στους 22. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό στην Σιθωνία. Στην Αλεξανδρούπολη από 10 έως 22 βαθμοί με λίγα σύννεφα.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Λιόν Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτή τυρόπιτα, 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβα Περλέ Λέμα, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια! Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά project. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Perzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα, έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
3: Perzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύωσμος, με Άνδρου 102. Τηλέα, Προφήτη Λία 20. Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
4: Perzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, με Θεοδόρα Καραχιουλάχ και μαζί θα είμαστε ως και τις 4.30 μαζί μου, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, Ελένη Πιμενίδου, Αναστασία Σοφιαλάκη, Νικόλας Διαμαντόπουλος. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 7 Οκτώβρη 2026 και ένα ωραίο, ήσυχο, σχετικό είναι το ήσυχο, ανήσυχοι πρέπει να είμαστε γενικότερα, μεσημέρι φθινοπορεινό. Το τραγούδι δεν είναι τυχαίο. Μετά από τόσο μελάνι το οποίο έχει χυθεί μεταξύ αυτών των δύο καλλιτεχνών, της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα, αντάλλαξαν μεταξύ τους επιστολές δημόσιες. Δημόσια γίναν όλα και ο καθένας εκθέτει το λόγο του για τον οποίο αυτή η σχέση δείχνει να έχει... Τι έχει πάθει, έχει σπάσει. Μπορεί και να έχει σπάσει. Αδιανόητο όλο αυτό το οποίο διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα, τις δύο τελευταίες μέρες δηλαδή. Αδιανόητο όλο αυτό, μεταξύ δύο καλλιτεχνών σε δημόσια φόρα να διαβάζουμε επιστολές τις οποίες ανταλλάσσουν για τα λεφτά, για τα χρήματα τα οποία συμφωνήθηκαν ή δεν συμφωνήθηκαν, για αυτά τα οποία αξιώνει ο καθένας και για όλο αυτό το... Πώς θα την πω, κόσμια πρέπει να την πω τη λέξη. Όλο αυτό το χαμό, άντε, χαμό θα πω. Όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει. Αδιανόητο, αδιανόητο.

0: Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει», δεν είναι του Καρβέλα. Ένας Ιταλός νομίζω το έχει γράψει. Τη μουσική. Εδώ αυτό είναι του Καρβέλα. Ο Λεκές. Ο Λεκές. Εδώ θα μου πεις, Θεοδόρα, τα λεφτά έχουν καταστρέψει μόνο οικογένειες. Τα πάντα έχουν καταστρέψει. Απλά αυτά γίνονται εδώ για τους συγκεκριμένους δημόσια. Αν εγώ έχω κόντρα με κάποιον για τα λεφτά, τι τον νοιάζει τον άλλον? Δεν τον νοιάζει. Για τη Βύση όμως και τον Καρβέλα μας νοιάζει. Κατάλαβες? Δημόσια ξεφτιλίζονται.
1: Το ξέρα ότι δεν θα τα για καλό.
0: Λεκές.

0: Πεσχέση, το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
1: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις «θέλω κι άλλο».
0: Στο Πεσχέση, κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
1: Βασιλείου Φόρη 10, στην Κοζάνη.
0: Τηλέφωνο 2461 100717.
1: Πεσχέση με ζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
0: Πεσχέση, έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: Και ανατολικά και δυτικά βλέπω δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος, οι τηλεφωνικές γραμμές του Ράδιο Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτές. Για την περιφερεια εκεί μιλώ.
1: Ώρα για ένα τρελό πάρτι αναμνήσεων με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
2: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
1: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
2: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
3: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
4: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρία στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με

0: 2,99. Αλεύρι 3 κιλά, μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες, μόνο με 11,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999, κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο, με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
11: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
10: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
11: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
10: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
11: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
12: Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κλωνοποίηση φωνής. Δεν το ακούτε για πρώτη φορά, το έχετε ξανακούσει. Εδώ έχουμε κλωνοποιήσει τα πάντα. Τα πάντα. Ακόμα και το πρόσωπο, ακόμα και το στυλ, ακόμα και τον τρόπο σκέψης. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Η κλωνοποίηση φωνής δεν είναι κάτι περίεργο, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Τώρα πλέον με τη μέθοδο της AI μπορεί πάρα πολύ εύκολα οποιοδήποτε από εμάς να κλωνοποιήσει τη φωνή του άλλου και να τη χρησιμοποιήσει για διάφορες απάτες. Επειδή οι απάτες δεν σταματούν, οι απάτες συνεχίζουν και ξεφυτρώνουν σαν τη λερναία ύδρα, κόμβει στο ένα κεφάλι, εμφανίζεται το άλλο. Αυτές οι απάτες, ακόμα και όσον αφορά την φωνή, όσον αφορά τον τρόπο που κλωνοποιούν τη φωνή, μπορεί να γίνουν πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνες. Ο καθένας από μας μπορεί να την πατήσει. Όπως σήμερα το πρωί έρχομαι στο ραδιόφωνο και ακούω τον κύριο Καλτσά, ο οποίος επεξεργάζεται ένα ηχητικό, το ηχητικό της κυρίας Μένης Γεωργακούδη. Η Μένη Γεωργακούδη, χρόνια στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, λέει τις ειδήσεις, είναι στην πρωινή βάρδια, όλοι την ξέρετε, όλοι την έχετε ακούσει, και Ακούω τον Χρήστο Καλτσά, ο οποίος επεξεργάζεται το δελτίο ειδήσεων, και του λέω: Χρήστο, τι κάνεις? Χρειάζεται. Θα τα ανεβάσουμε κάπου, θα ανεβάσουμε πλέον και τα δελτία ειδήσεων κάπου. Άκου, μου λέει, το δελτίο ειδήσεων της Μένης και θα καταλάβεις.
13: Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν δεκάδες πολίτες ανέφεραν ότι ένας πελεκάνος προσπάθησε να επιβιβαστεί σε αστικό λεωφορείο στην Τσιμισκή. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το πτηνό περίμενε κανονικά στη στάση, πλησίασε την μπροστινή πόρτα μόλις έφτασε το λεωφορείο και αρνήθηκε να απομακρυνθεί, προκαλώντας ολιγόλεπτη καθυστέρηση στο δρομολόγιο. Το περιστατικό πήρε ακόμη πιο απρόσμενη τροπή όταν λίγα λεπτά αργότερα ο πελεκάνος εθεάθη να περπατά προς την πλατεία Αριστοτέλους, έχοντας στο ράμφος του μία τυρόπιτα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί από πού προμηθεύτηκε την τυρόπιτα, ούτε αν είχε κόψει εισιτήριο. Η κυκλοφορία πάντως διεξάγεται κανονικά, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
12: Φοβερή είδηση καταρχάς, πάρα πολύ ωραία είδηση, συγκλονιστική είδηση με τον πελεκάνο. Είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό πόσο ίδια είναι η φωνή. Είναι τρομακτικό. Η Μένη δεν εκφώνησε αυτή την είδηση και την ηχογραφήσαμε και την περάσαμε τώρα εδώ. Όχι. Η Μένη δεν έχει το πρωί χρόνο να ξυθεί από αυτά που πρέπει να κάνει. Τέλος πάντων, πήρε τη φωνή της. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα κλωνοποίησης φωνής. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρείτε. Σας λέω, δεν τα ακούτε για πρώτη φορά από μένα. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα κλωνοποίησης φωνής. Δίνεις το δείγμα της φωνής και μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί να κάνει παπάδες. Παπάδες. Έχει μία μηνιαία συνδρομή αυτό το πρόγραμμα και θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να κάνουν έναν διάλογο μεταξύ δύο ανθρώπων και να καταλήξεις να σου έχουν αδειάσει, για παράδειγμα, τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Χρησιμοποιούν αυτοί οι απατεώνες εξελιγμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, αναλύουν τα δείγματα ήχου της φωνής ενός ατόμου. Αυτά τα δείγματα μπορούν να ληφθούν από διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες. Εννοείται, συμπεριλαμβάνουμε μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μηνύματα, τηλεφωνητή, ακόμα βίντεο, όλα αυτά τα οποία αναρτούμε στα social. Και μόλις το AI έχει αρκετά δεδομένα, μπορεί να δημιουργήσει ένα, όπως ακούσατε, εξαιρετικά ρεαλιστικό κλόνο φωνής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όποιον σκοπό το θέλει ο χρήστης. Για όποιον σκοπό το θέλει. Λέμε λοιπόν στο AI, εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, όταν λέμε AI, απευθυνόμαστε στον κύριο Καλτσά. Του λέω: Κύριε Καλτσά, μπορούμε να κάνουμε την Ελένη Ποιμενίδου, τη συνάδελφο, να περιγράφει αγώνα μπάσκετ? Α, παρεύκολο, μου λέει.
13: Και πάμε στα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα. Οι Σύφουνες Σταυρούπολης προηγούνται με 78-76 απέναντι στους Πελεκάνους Τούμπας σε ένα παιχνίδι που έχει γίνει πραγματικό θρίλερ. Η μπάλα στα χέρια του Μπάμπη Σπινάκη. Περνά το κέντρο, κοιτάζει το χρονόμετρο, ζητά screen από τον Τάκη Ταμπλόπουλο. Pick and roll, ο Σπινάκης μπαίνει προς το καλάθι, σταματά στο ύψος των βολών, shoot και μέσα!
12: Έχει και πάθος. Τα ακούτε ότι έχει και πάθος.
13: Οι Πελεκάνοι βγαίνουν γρήγορα στην επίθεση.
12: Έχει δώσει πάθος στη φωνή της Ελένης.
13: Σηκώνεται για τρεις, μέσα.
12: Έχει πορωθεί η Ελένη. Ελένη,
13: 80-79 και έχουμε ξανά παιχνίδι. Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Σπινάκης οργανώνει ξανά. Πάσα μέσα στην
12: Ελένη. Μα είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
13: Γυρίζει με πλάτη στο καλάθι.
12: Θα μπορούσε η Ελένη αυτή τη στιγμή να περιγράφει αγώνα μπάσκετ.
13: Επιθετικό rebound όμως από τον Σάκη Ριμπαουντόπουλο. Νέα κατοχή για τους Σύφουνες. 40 δευτερόλεπτα ακόμα.
12: Ρε παιδιά, ακόμα και στα ονόματα. Η Ελένη είναι απίστευτη. Κάποιος που δεν ξέρει την Ελένη, κάποιος που δεν την έχει ακούσει, θα μπορούσε άνετα η Ελένη αυτή τη στιγμή να περιγράφει αγώνα μπάσκετ και το κάνει και πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Του λέω, βρε Χρήστο, θα μπορούσε δηλαδή ο Διαμαντίδης να περιγράφει αγώνες πατινάς? Θα μπορούσε?
14: το ζευγάρι από τη Φινλανδία. Η Έμα Κόρχονεν και ο Μίκαελ Λάχτη για το ελεύθερο πρόγραμμά τους. Παίρνουν θέση στο κέντρο του παγοδρομίου. Η μουσική ξεκινά και οι δύο αθλητές μπαίνουν αμέσως με πολύ καλή ταχύτητα. Πρώτο δύσκολο στοιχείο, το triple twist. Ο Μίκαελ σηκώνει και εκτοξεύει την Έμα ψηλά στον αέρα. Τρεις περιστροφές και πολύ καλή υποδοχή. Εξαιρετικό ξεκίνημα. Συνεχίζουν με ταυτόχρονο τριπλό toe loop. Η Έμα προσγειώνεται καθαρά.
12: Ποδιακά
14: ενώ ο Μίκαελ χάνει για λίγο την ισορροπία του, αλλά παραμένει όρθιος. Και τώρα
12: θα μπορούσε ο Διαμαντίδης να περιγράφει
14: πατινά ζευγαριών.
12: Πατινάς.
14: Throw triple salco. Ο Μίκαελ δίνει την όθηση. Η Έμα ψηλά.
12: Σαν τον Κωστάλα κανείς, συμφωνώ. Αλλά για ακούστε τον.
14: Στον πάγο. Το ζευγάρι συνεχίζει με όμορφες στροφές και γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης, ακολουθώντας τον ρυθμό της μουσικής. Περνάμε στο πρώτο lift. Η Έμα βρίσκεται ψηλά πάνω από το κεφάλι του Μίκαελ. Αλλάζει θέση ενώ εκείνος περιστρέφεται και επιστρέφει με ασφάλεια στον πάγο. Και τώρα το pair spin. Οι δύο αθλητές περιστρέφονται μαζί,
12: λοιπόν,
14: αλλάζοντας θέσεις με πολύ καλό συγχρονισμό.
12: Πολύ άνετα λοιπόν μπορεί κανείς να την πατήσει και να ακούσει τον άλλο να του περιγράφει διάφορα πράγματα. Τώρα εδώ εμείς κάναμε την υπερβολή. Ο Διαμαντίδης να περιγράφει πατινά στον πάγο, η Ελένη Πιμενίδου αγώνες μπάσκετ και η Μένη Γιουργακούδη να λέει μια άσχετη είδηση, όχι μια άσχετη είδηση, μια είδηση που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Απλά τη φαντάστηκε. Κάποιος την έβαλε σε ένα μηχάνημα αυτή την είδηση, χρησιμοποίησε τη φωνή της Μένης Γιουργακούδη, χρησιμοποίησε τη φωνή της Ελένης Πιμενίδου, χρησιμοποίησε τη φωνή του Δημήτρη Διαμαντίδη. Αντίστοιχα λοιπόν, πολύ εύκολα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια φωνή θέλουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Κατά τη διετία 2023-2024, οι περιπτώσεις απάτης με απομίμηση φωνής πενταπλασιάστηκαν, ενώ από το τέλος του 2024 έως και τις αρχές του 2025 εκτινάχθηκαν 17 φορές, σημειώνοντας συνολική αύξηση που αγγίζει το 1600%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες οι πολίτες έχασαν περίπου 148,2 δισεκατομμύρια δολάρια από διαδικτυακές απάτες το 2025. Ποσό αυξημένο κατά σχεδόν 26% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι απάτες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη αντιστοιχούσαν σε περίπου 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τους ειδικούς να σημειώνουν ότι αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς. Φανταστείτε, ανοίγω εισαγωγικά, δεν είναι δικά μου λόγια δηλαδή, φανταστείτε να χτυπά το τηλέφωνά σας στις 2 η ώρα τα ξημερώματα ή να ακούτε στον τηλεφωνητή σας τη φωνή ενός αγαπημένου προσώπου που σας λέει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Ή να σας καλεί ένας προϊστάμενος και να σας ζητά απεγνωσμένα βοήθεια για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα λογαριασμό. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους απειλές. Αυτά δήλωσε στο BBC ο Χάνι Φαρίντ, συνιδρυτής της εταιρείας Get Really Security και ένας από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως στις τεχνολογίες Deepfake. Ο Φαρίντ, όπως και άλλοι ειδικοί, θεωρούν ότι η χρήση μιας μυστικής λέξης αποτελεί έναν από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους άμυνας. Ακού να δεις που φτάσαμε. Θα παίρνω εγώ τηλέφωνο στην Κάθριν και για να είμαστε σίγουροι ότι εγώ μιλάω με την Κάθριν και η Κάθριν μιλάει με μένα, θα πρέπει να έχουμε και έναν κωδικό που θα τον ξέρουμε μόνο εμείς οι δύο. Δεν τον ξέρει κανείς άλλος, δεν τον ξέρω για λαμπούκης. Έτσι δεν είναι? Θα τον ξέρουμε μόνο εμείς οι δύο. Εντάξει, αυτός ο κωδικός δεν θα το χρησιμοποιήσω όταν παίρνεις τηλέφωνο και σε ρωτάει τι κάνεις, πώς είσαι, καλά είσαι. Αλλά όταν σου ζητάει πράγματα που δεν θα έπρεπε ή δεν το έχει κάνει ποτέ να σου ζητήσει. Πως για παράδειγμα, κατάθεση χρημάτων, μεταφορά χρημάτων. Εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιείς έναν κωδικό. Βάλτε το στο πρόγραμμα, τη μυστική αυτή λέξη, η φράση που είναι δύσκολο να το μαντέψει κάποιος άλλος. Βάλτε το στο πρόγραμμα, μιλήστε με τους δικούς σας ανθρώπους, γιατί αλλιώς την πατήσαμε. Την πατήσαμε γιατί έχουν σκεφτεί χιλιάδες τρόπους, βλέπουμε καθημερινά κόσμος ο οποίος πέφτει στα δίχτυα τους. Τους Σου λέει ότι από πάνω περνάει ο δορυφόρος και πρέπει να βάλεις τα χρυσαφικά σου μέσα σε αλουμινόχαρτο. Πιο ηλίθιο, από αυτό πεθαίνεις. Ναι, αλλά. Τσιμπάμε, το τρώμε, το κάνουμε. Έχουμε βγάλει έξω τα χρήματά μας σε πλαστικό, σε αλουμινόχαρτο, γιατί ο δορυφόρος θα βλέπει ή ξέρω εγώ. Θα έχουμε πρόβλημα με το ΔΔΕ. Το κάνουμε. Έτσι λοιπόν και με τη φωνή είναι πάρα πολύ εύκολη η απάτη. Πάρα πολύ εύκολη η απάτη. Όπως μου λέει ο κύριος Καλτσάς, τι έγινε, μου λέει, Καραχιουλάχ, για όλους λέει κάναμε, για σένα λέει δεν θα κάνουμε. Λέω, τι θα κάνουμε για μένα. Για ακούστε.
15: Καλό μεσημέρι. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Θεοδώρα Καρακιουλάχ. Μαζί θα κάνουμε παρέα ως τις 4.30. Μαζί μου η Ελένη Πιμενίδου, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, Αναστασία Σοφιαλάκη. Ωραίο το μεσημέρι της Τετάρτης. Ηλιόλουστο και ζεστό για τα δεδομένα της εποχής. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σκυλάδικου. Και επειδή σε αυτή την εκπομπή τιμούμε και αγαπάμε το σκυλάδικο, θα μεταδώσω όλους τους αγαπημένους τραγουδιστές, όπως Μάκη Δημάκη, Ρία Ελληνίδου, Μάκη Χριστοδουλόπουλο, Βίλη Ραζή και πολλούς άλλους. Θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε παρέα τραγούδια όπως «Πάρε το πουκάμισό μου», «Μάδαγες τις μαργαρίτες», «Κανείς δεν είναι κανενός» και «Απάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά». Είστε έτοιμοι? Πάμε!

0: καταλάβατε.
1: Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Γράφει ο Δημήτρης, αν σε ακούει κανείς, αν σε παρακολουθεί δηλαδή στο ραδιόφωνο, το καταλαβαίνει. Μα γι' αυτό το κάναμε. Πήγαμε στο άκρο. Εντελώς στο άκρο. Για να δείξουμε ή να καταδείξουμε ότι μπορείς να πεις το οτιδήποτε. Και αυτά τώρα είναι. Εντάξει. Είναι άφοβα. Είναι light. Τι είπαμε, ότι θα ακούσουμε σκυλάδικα. Εντάξει. Μια χαρά. Και τα σκυλάδικα τα αγαπάμε. Το χειρότερο είναι οι απάτες οι οποίες συμβαίνουν εις βάρος άλλων ανθρώπων. Χρησιμοποιήστε, κρατήστε, βάλτε στο πρόγραμμά σας το μυστικό κωδικό. Μυστικό κωδικό. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μυστικό κωδικό μεταξύ σας. Να τον καταλαβαίνετε μόνο εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι, που θα είναι πολύ μικρό αυτό το εύρος των ανθρώπων που μοιράζεστε πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Ενημερώστε τους δικούς σας. Ενημερώστε τους δικούς σας. Και μια που ακούσαμε για Μάκη Δημάκη, θέλω να ακούσουμε Μάκη Δημάκη. Κάτσε, εδώ είμαστε. Και έτσι θα πάω στο διάλειμμα σιγά σιγά. Όσον αφορά το... Επειδή και εγώ τρομάζω μαζί σας που στέλνετε τώρα τα μηνύματα. Όσον αφορά το θέμα της απάτης και πώς μπορεί κανείς να αποδείξει ότι δεν το είπες εσύ, Θεοδώρα, για παράδειγμα. Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το αποδείξουν αυτό, έτσι.
2: Κανείς δεν είναι κανενός.
1: Ψηφιακή και φασματογραφική ανάλυση.
2: Ο άνθρωπος, ο λόγος,
1: noise floor, AI detectors. Υπάρχουν δηλαδή εργαλεία που μπορούν να πούνε και να καταδείξουν ότι αυτό που ακούστηκε πριν από λίγο, όσον αφορά τα σκυλάδικα, είναι AI.

0: Ελένη Θυμενίδου στους τίτλους επικαιρότητας που ακολουθούν. Θα προηγηθεί διάλειμμα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.
9: Αυτό. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 4.
10: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
11: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
10: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
11: Ναι.
10: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόπιστο.
12: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
13: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
11: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
14: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
17: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
18: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
19: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
20: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα Λαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
21: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Στις 6 η ομιλία του στην Πνίκα. Στις 7 η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, οι σχέσεις Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν στις κοινές τους δηλώσεις Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργος Γεραπετρίτης. Εχμή η συνεργασία στην ενέργεια. Ο Ρούμπιο επανέλαβε την δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρωθούν τα ενεργειακά έργα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα φωτογραφίζοντας την Τουρκία χωρίς να την κατονομάζει. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν είχε ο Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τα γενέθλια του Ρώσου ηγέτη. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Μαύρη Θάλασσα. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος πριν από λίγη ώρα κατέθεται στην δίκη για τα Τέμπη. Είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Πονοκέφαλος για το έργο της επέκτασης της έκτης προβλήτας στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Για μεγάλο αριθμό δυνητικών ευρημάτων μη εκραγέντων πυρομαχικών, στο σημείο που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, κάνει λόγο ο διευθυντής του έργου. Ζητά την άμεση συνδρομή της πολιτείας και τονίζει πως η έγκυρη αντιμετώπιση του ζητήματος είναι κρίσιμη για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου. Πιθανολογείται πως πρόκειται για βόμβες που ξεφορτώθηκαν στην θάλασσα οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής, αποχωρώντας από τη Θεσσαλονίκη. Στην Γαλλία κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις για τις ελλείψεις στην εκπαίδευση, αναμένεται διάγγελμα του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
1: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Δημητρή, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Auto Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια. Και αύριο ο καιρός ηλιόλουστος με λίγες μόνον τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 16 μέχρι και 24 βαθμούς. Στην Κατερίνη αύριο αραιές νεφώσεις, οι μέγιστοι στους 22. Παρόμοιο το σκηνικό για τη Σιθωνία. Στην Αλεξανδρούπολη από 10 έως 23 βαθμοί με λίγα σύννεφα.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
3: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
2: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
3: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
2: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αφταστή.
3: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
6: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προϋποθέσεις.
11: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
12: Γιαγιά μου, τι έχεις?
13: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
12: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
13: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
12: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
13: Γιατί μάλλον...

0: Μεγάλος την.
1: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα.

0: ακρόπολιο διαμέλας και ένα εστιατόριο διαμέλας.
1: Ναι.
0: Τελικά είναι το ίδιο. Ένας χώρος που ξεκίνησε το 1986 ως παραδοσιακό κρεοπωλείο και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το αυθεντικό ελληνικό κρέας. Η φιλοσοφία τους είναι απλή. Κρέατα με ονοματεπώνυμο, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που μεγαλώνουν με τη διαφήμιση και υπάρχουν και επιχειρήσεις που μεγαλώνουν με την εμπιστοσύνη. Ο διαμέλας ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Από το 1986 συνεργάζεται με Έλληνες παραγωγούς

ακροπολίωες που μεγαλώνουν με την εμπιστοσύνη. Ο Διαμέλας ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Από το 1986 συνεργάζεται με Έλληνες παραγωγούς και επιλέγει καθημερινά κρέατα συγκεκριμένης προέλευσης, κρεοπολίωες.

0: Νοημοσύνη. Μπόρεσε.
1: Μπόρεσε.
0: Η Ελένη Πειμενίδου να περιγράφει αγώνα μπάσκετ. Μπορεί να το κάνει. Βεβαίως μπορεί. Το έχει κάνει. Όχι. Η τεχνητή νοημοσύνη το έκανε όμως. Κατάλαβες.
1: Καλά.

0: μας να κατέχει την τρίτη θέση. Τώρα το μερίδιο της επιτυχίας ή η συνταγή της επιτυχίας, αν θέλεις, είναι αυτό το πολύ δημοφιλές Tingo 4, Chery Tingo 4 που το λένε, hybrid αυτοκίνητο, το οποίο μέσα στο Σεπτέμβριο βρέθηκε στα δημοφιλέστερα καινούργια αυτοκίνητα ανεξαρτήτου κατηγορίας. Καταλαβαίνεις λοιπόν που είναι η ζήτηση αυτού του μοντέλου και της εταιρείας με ανθρώπους που κάποτε σκεφτότανε και είχαν ενδιασμούς αν θα προχωρούσαν στην αγορά ενός κινέζικου αυτοκινήτου, πώς θα είναι το μετέπειτα από εκεί. Αλλά ήρθε αυτή η πολύ μεγάλη εγγύηση που προσφέρουν για τα 12 χρόνια η Chery σε όλα τα μοντέλα της να διώξει μακριά οποιαδήποτε ανησυχία. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα να καταγράφεται. Βλέπουμε ότι ο κόσμος όταν πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο ψάχνει να βρει πού θα κάνει το σέρβις του, αν υπάρχουν ανταλλακτικά και για το πόσο αξιόπιστη θα είναι η μάρκα στη συνέχεια. Και δεν πρέπει, Θεοδόρα μου, να είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Έτσι πρέπει να είναι. Καλή η διείσδυση μέσα στην αγορά, καλή οι στόχοι που πιάνονται από τις εκάστοτε εταιρείες πάντοτε, αλλά αυτό που εξετάζουμε πάντοτε είναι την αξιοπιστία της μάρκας, την οποία σιγά σιγά καθιερώνεται. Τώρα θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη επιτυχημένη χρονιά στο τέλος του Δεκέμβρη, η οποία αναμένεται εναγωνίως από όλη την αγορά, καθώς με την είσοδο των 32 και πλέον νέων εταιριών που έχουν μπει μέσα στα μαγαζιά και μέσα στη ζωή μας, έχουν κόψει κάτι τι από την πίτα που την οποία μονοπολούσαν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες έχουν δει να χάνουν τα σκύπτρα. Και βλέπουμε κιόλας κατασκευάστρες εταιρείες, Θεοδόρα μου, εκτός της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, να εισέρχονται κι αυτοί σιγά σιγά στο παγκόσμιο σκηνικό και να φέρουν κι αυτοί χιλιάδες μονάδες ή στο σύνολο κάποια εκατομμύρια αυτοκίνητα από κάποιες άλλες μεγαλύτερες δυνάμεις. Δημοφιλές αυτοκίνητο λοιπόν, δημοφιλές η εκπομπή μας και αν περνάει κανείς και από την αντιπροσωπεία της Chery και θέλει να πάει να οδηγήσει το Chery Tingo 4 Hybrid, ένα SUV μήκος 4,32 μέτρων. Είναι
1: κουκλάκι.
0: Από αυτά που παρκάρουν, Θεοδόρα.
1: Κουκλάκι, κουκλάκι είναι. Κουκλάκι.
0: Είναι κουκλάκι. Εσύ βρε κορίτσι μου, καλό να κουκλάκια να βλέπεις.
1: Τι να κάνω, αυτό βλέπω τώρα κουκλάκι είναι.
0: Τι να κάνουμε, βέβαια είναι πάρα πολύ ωραίο πριν οδηγήσουμε, όπως πάντοτε λέμε στους ακροατές μας, να πάνε να κάνουν ένα test drive, να δουν αν ανταποκρίνεται στις διαθέσεις τους και στις ανάγκες τους, το κυριότερο απ' όλα, και φυσικά να δοκιμάσουν να παρκάρουν με αυτά τα αυτοκίνητα, τα οποία ναι μεν είναι έξυπνα, έχουν όμως καμιά φορά και κάποια κρυφά σημεία, τα οποία αν δεν τα οδηγήσουμε δεν θα έχουμε άποψη, αγαπητή μου Θεοδόρα.
1: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο.
1: Και σε σένα όλα τα ρεπορτάζ του Παντελή Τζερτζεβέλη στο rthes.gr, στην κατηγορία Automoto Sport.

Με κατεύθυνση ανατολικά έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο έμεινε στο ύψος του Γένεσης. Κατεύθυνση ανατολικά, το ποτηλιάρισμα έχει ξεπεράσει την Τριανδρία. Με κατεύθυνση τώρα δυτικά, μας ενημερώνει ο ακροατής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεταξύ Επταπυργίου και εξόδου Ασβεστογορίου, μεταξύ αυτής της απόστασης, Επταπύργιο και έξοδος Ασβεστογορίου, κατεύθυνση δυτικά, έχουν πέσει στο δόστρωμα πετρέλαια. Γλιστράει και μυρίζει και πολύ έντονα. Όσοι κινείστε δυτικά, μεταξύ Επταπυργίου και εξόδου Ασβεστογορίου,

Είναι περίεργο. Μεγαλώνεις βλέποντας τις πυραμίδες της Γκίζας σε βιβλία, τον Κιματέρ και φωτογραφίες. Φαντάζεσαι πώς είναι να στέκεσαι μπροστά τους και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό το όνειρο ζωής είναι μόλις μία πτήση μακριά. Το Κάιρο σε καλεί και η Αιτζίαν σε ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος και η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή μέσω του Aegean App. Για όσους κινείστε ανατολικά, έχει μείνει αυτοκίνητο στο ύψος του Γένεση. Το μποτιλιάρισμα ξεπέρασε την Τριανδρία. Για όσους κινείστε ανατολικά, στο Γένεση, εκεί είναι το πρόβλημα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την κατηφόρα του Αγίου Παύλου.

0: Μπράβο, αδερφέ, έπεσες μέσα.
1: Πάλι κάτι.
2: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς, φωτόλυση IPL, ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίες τεχνολογίες μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
3: Αντλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν η κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσε και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσε και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το μέγιστο την επιδότηση.
2: Βρέστον.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
4: Να προσέχετε. Αυτό είναι κατεύθυνση δυτικά. Το μποτιλιάρισμα όμως, το καλό, το δυνατό, το θεσσαλονικιώτικο, το φλαϊοβερίστικο. Πέτρο με κοιτάει κάπως. Είναι με κατεύθυνση ανατολικά. Στο ύψος του γέννησης έχουμε το πρόβλημα. Εκεί έμεινε το φορτηγάκι. Φορτηγάκι, για φορτηγάκι μίλησε ο Στέλιος ο ακροατής. Και το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από την κατηφόρα του Αγίου Παύλου. Σας χαιρετώ, Πέτρα Καριώτη, στη συνέχεια.
5: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η Electronet, ο Βουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης A3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet, ο Βουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
12: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ!
0: γκολ, τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Ελευθερία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας.
1: Πες στην Ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
2: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
3: Λιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
3: Μας τώρα, βοήθεια!
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
4: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν.
5: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή, εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Καλό απόγευμα σε όλους μας. Τι γίνεται? Πώς είμαστε? Σαν να συνέφιασε λίγο σήμερα. Σήμερα κρύωσα. Ενώ λέγανε ότι θα πάμε και για μπάνιο θα έχουμε τριαντάρια, τι άλλαξε στο σκηνικό? Είμαι η Πέτρα Καριώτη, είναι η εκπομπή Μαζί για Όλα. Θα πορευθούμε μέχρι τις 6 στην απογευματινή μουσική παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα παρακολουθούμε την επικαιρότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα παρακολουθούμε τα κυκλοφοριακά τα οποία μας βασανίζουν. Πάνω απ' όλα αυτό που θα κάνουμε είναι να κάνουμε παρέα. Γιατί κατά μεσής της εβδομάδας παρέα θέλουμε να κάνουμε ο ένας μαζί με τον άλλον. Γι' αυτό ευθύς αμέσως ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές να συλλέξω τις πρώτες εικόνες από εσάς που κινείστε κάπου εκεί.

Γεια σου Γιώτη. Κατερίνα, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ναι. Έχουμε δυσκολίες στην περιφερειακή, με τις δυσκολίες τώρα να επικεντρώνονται περισσότερο στο κομμάτι προσδυτικά. Η Θεοδώρα μας έλεγε και λίγο νωρίτερα, και οι φίλοι ακροατές, ότι είχαμε χυμένα λάδια εκεί πέρα στο ύψος του Επταπηγείου και προσδυτικά. Δεν ξέρω τώρα αν σε αυτό

συναντάτε, το οποίο ξεκινάει περίπου από το ύψος του Γένεσης προς δυτικά. Ένα κινητοποιημένο όχημα τώρα προς ανατολικά, πάλι στο ύψος του Γένεσης, αλλά πρέπει να τραβήχτηκε, δυσκόλεψε την κατάσταση. Νομίζω ότι ομαλοποιείται εκεί η κατάσταση. Αυτό θέλετε να μου πείτε, παρακαλώ, στις τηλεφωνικές γραμμές.

0: Για περιμένετε λίγο, εσείς με πάτε σε άλλο σημείο. Εσείς με πάτε προς Εύωσμα, αλλά περιφερειακή, έτσι?
1: Όχι περιφερειακή. Εγώ κάλεσα γιατί έχει κίνηση και έφυγα στις γραμμές του Δενδροπόταμου.
0: Στις γραμμές του Δενδροπόταμου?
1: Ναι, όπως μπαίνουμε από τη Λαχαναγορά για τον Εύωσμο.
0: Ναι. Α, στη Λεωφόρο να είτε Δενδροπόταμου.
1: Ορίστε.
0: Στη Λεωφόρο Δενδροπόταμου.
1: Όχι στη Λεωφόρο Δενδροποτάμου, στη Δημητρίου Καραοβλή, στον Εύωσμο έχει γίνει το τροχαίο.
0: Έχει γίνει τροχαίο.
1: Υπάρχει αστυνομία, ναι, αυτή τη στιγμή, υπάρχει ασθενοφόρο. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει δημιουργηθεί ουρά στη Λαχαναγόρα, παίρνοντας από σύντο που ερχόμεθα από τη δουλειά για να μπούμε στον Εύωσμο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Ναι, προσπαθώ λίγο να καταλάβω το σημείο. Θα μου τα πείτε κι εσείς στις τηλεφωνικές γραμμές εκτός αέρα. Δηλαδή τώρα αυτό πρέπει να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τα φανάρια του Κορδελιού, που και εκεί έχουμε ατύχημα στην εσωτερική περιφερειακή, μου λέει ο Δημήτρης. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Σας ακούω εκτός αέρα να συλλέξουμε πληροφορίες, να αποσαφηνίσουμε τα σημεία.

συζητούσαμε τώρα και για το κτέλ, μάλλον από την εσωτερική περιφερειακή όσοι κινείστε, έχει μποτιλιάρισμα, τι να σας πω, απίστευτο, δεν ξέρω, δηλαδή έχουμε ένα ατύχημα, μου ανέφεραν φίλοι ακροατές, αλλά τόσο πολύ για να μαζευτούν τόσα πολλά οχήματα. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα? Σήμερα είπαμε λίγο να περάσουμε καλά μεσοβδόματα και ξεκινήσαμε με τα ατυχήματα και θέλω να συζητήσουμε τόσα πολλά και ωραία. Χάρης, ευχαριστώ. Γιώργο επίσης. Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου ρε Μπαμπίνο. Πού είσαι ρε μουδιώτη?

Κωνσταντίνε, για δώσε λίγο εικόνα από Ιρλανδία που είσαι αυτή τη στιγμή. Πλησιάζει το φθινόπωρο, δηλαδή το βραδάκι θέλουμε την κουβερτούλα. Έρχονται σταδιακά και τα κρύα, που σημαίνει θέρμανση στο φουλ. Και οι λογαριασμοί, ξέρετε, στα κόκκινα. Εκεί που κλείνεις το παράθυρο, προσπαθείς, αλλά με τις θερμοκρασίες, ειδικά του χειμώνα, δεν διατηρεί τη ζέστη με τίποτα. Εκτός βέβαια και αν έχουμε κουφώματα Alveal. Με την παγκόσμια τεχνολογία i2, είναι ένα τείχος, πραγματικά τείχος θερμομόνωσης, που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Alveal βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Και το κρύο, ελπίζω αυτό το χειμώνα, από μακριά. Γι' αυτό ξέρετε τι κίνηση θα κάνετε από εδώ και πέρα. Πες μου λίγο, another day in paradise, μου λέει στην Ιρλανδία. Θέλω όμως να μου πεις και θερμοκρασίες, κατάλαβες. Δηλαδή, να δούμε λίγο την διαφορά. Αν υπάρχει διαφορά.

0: Δηλαδή εσείς έχετε πιο φτηνή βενζίνη στην Ιρλανδία από εμάς? Τι λες? Δεν ξέρω τελικά αν είμαστε για γέλια ή για κλάματα, ε? Γι' αυτό σας λέω, αφήστε λίγο τη μουσική να υπερισχύσει, γιατί μετά θα πιάσω το θέμα Βύση Καρβέλας και θα μας πικράνει πολύ.
1: Είπα να ξεφύγω.
0: Πού φτάσαμε ρε παιδί, μέχρι και αυτή.

0: Τι είναι νοτιάδες τώρα? Για βοηθήστε με λίγο εσείς που το έχετε έτσι εύκολα. Εν τω μεταξύ πρέπει να περάσω σε διάλειμμα σε τίτλους επικαιρότητες με την Αναστασία Σοφιαλάκη. Θα υπενθυμίσω λίγο, θα ξαναπώ σε περίπτωση που τώρα έχετε μπει στην παρέα μας και δεν ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση περιφερειακή προς ανατολικά. Σχεδόν αβίαστα τη διασχίζεται καθόλου το μήκος της. Προς δυτικά είχαμε νωρίτερα κανένα δυο συμβάντα, τα οποία μάλλον δεν πρέπει να σας απασχολούν πλέον, αλλά οι ταχύτητες αυξομειώνονται. Μία ανοίγουν, μία πέφτουν. Μία ανοίγουν, μία πέφτουν από το πανόραμα και μετά. Κάπως έτσι θα φτάσετε μέχρι τον κόμβο επί τα πυργίου. Εκεί πέρα είχαμε και χίλια χυμένα λάδια. Από την άλλη πλευρά, στην εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά, λίγο μετά τα φανάρια του Κορδελιού Ευόσμου, ή πριν ή μετά κάπου εκεί, έχουμε μία σύγκρουση δύο οχημάτων. Αυτό μου ανέφεραν φίλοι ακροατές. Σύγκρουση είναι, ακινητοποιημένο είναι. Πάντως τα αυτοκίνητα ξεχυλίζουν, δηλαδή θα φτάσουν στο κυκλικό κόμβο της Λαχαναγοράς σε λίγο, για να καταλάβετε γιατί ουρά μιλάμε. Οι δεδροποτάμοι είναι πάρα πολύ φορτωμένοι και ένα τύχημα στο ξεκίνημα της Καραολή Δημητρίου που οδηγεί στον Εύοσμο από τη Μοναστηρίου έχει οδηγήσει στο αδιαχώρητο σε εκείνο το σημείο. Αυτά. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Εύχομαι όχι. Εύχομαι να πείτε κάτι όμορφο και ωραίο, διότι οι τίτλοι επικαιρότητας όπως και να έχει θα μας γιώσουν και θα μας επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στην B2 Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο.
3: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 5.
4: Πού θα φάμε σήμερα?
5: Στο Πεσκέσι φυσικά.
4: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
5: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις «θέλω κι άλλο».
4: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
5: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
4: Τηλέφωνο 2461 100717.
5: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
4: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Σε 2 λεπτά με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο της Διεθνούς Επικαιρότητας, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Στις 18:30 η ομιλία του στην Πνίκα. Στις 19:00 η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, οι σχέσεις Ελλάδα-ΗΠΑ επιβεβαίωσαν στις κοινές τους δηλώσεις Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργος Γεραπετρίτης. Εχμή η συνεργασία στην ενέργεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε τη δέσμευση τον είπα να ελικρωθούν τα ενεργειακά έργα. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, φωτογραφίζοντας την Τουρκία χωρίς να την κατανομάζει. Πονοκέφαλος για το έργο της επέκτασης της 6ης προβλήτας στη Θεσσαλονίκη. Για μεγάλο αριθμό δυνητικών ευρημάτων, μη εκραγέντων πυρομαχικών στο σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στο λιμάνι, κάνει λόγο ο διευθυντής του έργου. Ζητά την άμεση συνδρομή της πολιτείας, τονίζοντας πως η έγκαιρη αντιμετώπιση του ζητήματος είναι κρίσιμη για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου. Πιθανολογείται πως πρόκειται για βόμβες που ξεφορτώθηκαν στη θάλασσα οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής, αποχωρώντας από την πόλη το 1944. Στη Γαλλία κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις για τις ελλείψεις στην εκπαίδευση. Αναμένεται διάγγελμα του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο rthes.gr.

0: τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις το απόγευμα πρόσχερα έως 4 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη οι αραιές νεφώσεις, οι μέγιστες στους 22 βαθμούς, παρόμοιο το σκηνικό στις Ιθωνίας, στην Αλεξανδρούπολη από 10 έως 22 βαθμοί με λίγα σύννεφα.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τι ωραία, έτσι που συνομιλήσαμε λίγο εκτός αέρα στη διάρκεια του διαλύματος. Αυτό έχουμε ανάγκη να ξέρετε. Και το σκρολάρισμα καλό είναι και η μουσική είναι καλή και η επικαιρότητα και η ενημέρωση είναι καλή, αλλά αυτή η ψιλοκουβεντούλα που πολλές φορές ανοίγουμε στη διάρκεια των διαλυμάτων είναι η εκτόνωση, η βαλβίδα στη χύτρα μας. Τι κάνετε? Λίγο μετά τις 5 είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη στην παρέα σας. Πέτρα Καριώτη, μέχρι τις 6 θα πάμε παρέα.

0: Διάβαζα μία ανάρτηση για έναν μικρό 11χρονο πιτσιρικά, ο οποίος χρειάζεται συμβατό δότη. Παλεύει να είναι εκεί στον καρκίνο, 11 χρονών, έτσι, πρωταθλητής στο σκάκι ο Αλέξανδρος. Και η έκκληση που κάνουμε με τις κοινοποιήσεις είναι: γίνε δότης. Είναι πιο απλό από όσο νομίζεις. Και κάθομαι και σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, εμάς τους ίδιους, να γίνουμε οι νέοι εθελοντές δότες μυελού των οστών, δίνοντας απλώς ένα δείγμα σάλιο. Για το κομμάτι της εθελοντικής αιμοδασίας έχουμε μιλήσει και έχουμε πράξει αντιστοίχως πάρα πολλά χρόνια ως Ράδιο Θεσσαλονίκη. Θα σταθώ όμως σε μια εξαιρετικά αξιέπαινη προσπάθεια της All When Care, η οποία ετοιμάζει μια διήμερη εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε 2 μέρες από τώρα, 9 και 10 Οκτωβρίου. Αλλά να σας πω, δεν θα τα πω εγώ καλύτερα. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Μάρη Ευγενίδου Λόι, η οποία είναι η πρόεδρος του Choose Life, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
1: Η Θεσσαλονίκη γίνεται ο επόμενος σταθμός προσφοράς του All Win Care με διήμερη εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών στις 9 και 10 Οκτωβρίου. Ένα ταξίδι προσφοράς με συνοδοιπόρους, τον φιλανθρωπικό οργανισμό Choose Life, όπως και τον οργανισμό Bloody. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μάρη Ευγενίδου Λό, είναι η πρόεδρος και ιδρύτρια του οργανισμού Choose Life. Κυρία Λόι, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Εσείς έχετε ζήσει από κοντά τις ασθένειες του αίματος μέσα από μια μεγάλη προσωπική απώλεια, η οποία όμως σας έδωσε δύναμη ώστε να βοηθήσετε όσους θέλουν να κάνουν μεταμόσχευση μυελού των οστών να βρουν τον δωρητή της ζωής τους. Και αυτό θα ήθελα να είναι το ξεκίνημά μας. Πώς μπορείς να μετατρέψεις τον πόνο για έναν δικό σου άνθρωπο σε δύναμη για να σώσεις άλλους ανθρώπους?
2: Ξέρετε, όταν συμβεί κάτι τόσο δύσκολο, έχεις 2 δρόμους να πάρεις. Ο ένας είναι να παγώσεις και να σε πάρει από κάτω, να σταματήσεις να ζεις. Ο άλλος είναι να πεις ότι κανείς άλλος δεν θα περάσει αυτό που πέρασα εγώ. Να σας πω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο σύζυγός μου Δημήτρης διαγνώστηκε με οξία μυελογενή λευχαιμία. Και στην λευχαιμία, που ουσιαστικά είναι ο καρκίνος του αίματος, ο καρκίνος του μυελού που δημιουργεί το αίμα, οι θεραπείες είναι μονόδρομος, δηλαδή πολύ ισχυρές χημειοθεραπείες και μετά μεταμόσχευση μυελού των οστών. Όμως, για να προχωρήσει τη μεταμόσχευση, πρέπει να έχεις το τέλειο τέρι σου. Έτσι λοιπόν, εκεί καταλάβαμε πόσο δύσκολο και κάποιες φορές αδύνατο είναι να βρεθεί το τέρι. Και έτσι είπαμε να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ώστε ο κάθε ασθενής να έχει το συμβατό του δότη.
1: Πολλοί άνθρωποι ακούν για δωρεά μυελού των οστών και ενδεχομένως να φοβούνται. Πόσο πραγματικά δύσκολο ή εύκολο είναι να γίνει κάποιος δότης?
2: Έχουν δίκιο που φοβούνται, γιατί μέχρι πριν κάποια χρόνια η διαδικασία ήταν αρκετά πιο δύσκολη. Γινόταν με παρακέντηση από ένα οστό της λεκάνης.

0: Όμως τα τελευταία χρόνια η επιστήμη έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ουσιαστικά τώρα παίρνουμε μόνο τα κύτταρα, αυτά που δημιουργούν τον μυελό, και αυτά τα κύτταρα τα ψαρεύουμε μέσα από το αίμα. Άρα η διαδικασία θυμίζει μια αιμοδοσία, ή καλύτερα θυμίζει λίγο σαν να δίνουμε αιμοπετάλια. Ουσιαστικά κάθεται ο δότη σε μια πολυθρόνα, του παίρνουν το αίμα από μια φλέβα, από το ένα χέρι, κρατάμε αυτά τα κυταράκια τα πολύτιμα και το αίμα του επιστρέφει πίσω. Και αυτό το σακουλάκι με τα κυταράκια θα ταξιδέψει κάπου στον κόσμο που είναι ο ασθενής και θα του δώσει μια ευκαιρία να ζήσει. Τόσο απλό.
1: Και να ακούς την πολυπόθητη φράση «Βρέθηκε ο δότης μου».
0: Αυτό.
1: Για εσάς η δωρεά μυελού των οστών έχει γίνει η αποστολή ζωής. Αν θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια στοιχεία, κάποιους αριθμούς από τις πρωτοβουλίες σας.
0: Μέχρι τώρα από την ίδρυσή μας έχουμε τυποποιήσει περίπου 15.000 δότες, και ήδη από αυτούς 46 άνθρωποι έχουν δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε έναν συνάνθρωπό μας. Είναι μαγικός ο αριθμός. Και εδώ τώρα θέλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Allwyn, που με αυτό το πρόγραμμα της Allwyn Care πηγαίνουμε σε μέρη και μιλάμε για τη δωρεά, σε μέρη που κανείς άλλος δεν είχε πάει. Πηγαίνουμε, τους εξηγούμε τη διαδικασία και εγγράφουμε κόσμο. Άρα είναι συγκλονιστικό όλο αυτό που γίνεται.
1: Και στις 9 και 10 Οκτωβρίου υπάρχει ο τρόπος να προσφέρουμε κάτι πραγματικά σημαντικό, όπως μας το περιγράψατε εσείς πριν από λίγο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες για την δράση που θα σας βρούμε?
0: Ναι, θα πάμε την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη στο Πολυτεχνείο. Είναι από τις 10 μέχρι τις 3. Και το Σάββατο θα είμαστε από τις 10 μέχρι τις 6 στην παραλία, πίσω από το θέατρο.
1: Πίσω από το Βασιλικό Θέατρο.
0: Πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, ναι. Οπότε σας περιμένουμε όλους να έρθετε, ελάτε για βόλτα, ελάτε να σας ενημερώσουμε, ελάτε να ακούσετε, ελάτε να δείτε όλη αυτή την πληροφορία, να πάρετε όλη αυτή την πληροφορία που θα σας δώσουμε και να αποφασίσετε αν θέλετε, όποτε θέλετε και εσείς να εγγραφείτε. Επίσης θα μπορείτε να έρθετε να δώσετε και αίμα, γιατί θα είναι μαζί μας στον πλάτη, που όποιος θέλει μπορεί να δώσει και αίμα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Κατά με ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική κουβέντα, γιατί πέρα από τις απαραίτητες πληροφορίες, όταν ένας άνθρωπος έχει προσωπικό βίωμα όλο αυτό και το γυρνάει το θυμό και τη στεναχώρια σε σκοπό, αποδεικνύοντάς μας, χωρίς να μας κουνάει το δάχτυλο, ακούσατε και τι είπε στο τέλος η κυρία Λόι, θα θέλαμε να έρθετε, αν θέλετε να έρθετε. Δηλαδή δεν πίεσε λέγοντας κοιτάξτε πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Πόσο σημαντικό όμως είναι μέσα από τις 15.000 δότες που βρήκανε ένας τόσο σημαντικός αριθμός ανθρώπων να έχει μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή. Λοιπόν, αυτά έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα. Η τεχνολογία εξελίσσεται, όλα εξελίσσονται, μην μείνουμε στο παρελθόν και στις λάθος κουλτούρες. Πονάει, δεν πονάει, κάνει ραν. Είδατε πως είναι τα πράγματα. Και εσείς οι ίδιοι και τα παιδιά σας ας συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα πούμε περισσότερα και αύριο.
3: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το

μας διευκρινίσει η γιατρός, γιατί λέει, εγώ λέει που είμαι 45 χρονών, δεν μπορώ να δώσω, να γίνω νέος εθελοντής δότης μυελού των οστών. Παιδιά, καταρχήν τα βλαστοκύτταρα των νέων ανθρώπων αντιλαμβάνεις ότι αναπαράγονται πιο γρήγορα. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι ασθενής, το να πάρει βλαστοκύτταρα από νέους ανθρώπους φαντάζομαι ότι είναι πολύ πολύ καλύτερο. Δηλαδή έχουν λιγότερες πιθανότητες επιπλοκών. Τώρα σκεφτείτε και ότι όσο μεγαλώνουμε εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή εμφανίζουμε και άλλα χρόνια νοσήματα, είναι και για την προστασία του δότη. Βέβαια διάβασα και μένει λίγο να το επιβεβαιώσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως εγώ ας πούμε έχω δώσει παλαιότερα δείγμα σάλιου χρόνια πριν, ανήκω ακόμα μέσα στην κατηγορία. Δηλαδή αν χρειαστεί κάποια στιγμή, αν έχουμε δηλαδή γραφτεί παλαιότερα, παραμένουμε ενεργοί στην παγκόσμια δεξαμονή, έτσι. Τώρα από εκεί και έστερα φαντάζομαι ότι αν χρειαστεί, που μακάρι να χρειαστεί, θα γίνει και μια εξατομικευμένη, ένας εξατομικευμένος έλεγχος υγείας, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, μακάρι. Πάντως βλέπετε ότι όλα εξελίσσονται και εμείς ως άνθρωποι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να συμμετέχουμε. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την αιμοδοσία, ας μιλήσουμε λίγο και για τους εθελοντές, νέους εθελοντές, δότες μυελού των οστών. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να περάσω σε ένα θέμα, το θέμα της ανασβήσης. Αλλά λέω να το κάνω στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής για να μεταδώσω και κανένα δύο-τρία ωραία τραγούδια. Θέλω να τα διαλέξουμε παρέα μαζί τα τραγούδια τα οποία έχουν γράψει ιστορία.

0: τώρα.
1: Έλα πάρε πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
2: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια.
0: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
2: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
0: Αμέσως, μαντάμ.
2: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
0: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
2: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
0: Έχουμε.
2: Από εδώ είναι όλα.
0: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
2: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
3: Και καλά καμψ.
0: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
3: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
4: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
5: Αν στάζει ένας σωλήνας, θέλεις έναν υδραυλικό. Αν ανακαινίζεις ολόκληρο σπίτι, θέλεις υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, συνεργεία, μηχανικό, πρόγραμμα. Εκτός αν έχεις Βρέστον. Στο Vreston.gr βρίσκεις τον επαγγελματία που χρειάζεσαι για μια μικρή εργασία ή αφήνεις τη Vreston να οργανώσει ολόκληρη την ανακαίνισή σου. Από τον προγραμματισμό μέχρι την ολοκλήρωση.
6: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη. 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
9: Μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά project. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
13: Σε σένα μιλάω.
14: Χάλια είσαι.
13: Τι, πονάει μέσα σου?
14: Αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Πριμό Στρώμ και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
13: Αλλά όλο που σκέφτηκα το Πριμό Στρώμ, νίσταξα.
15: Πριμό Στρώμ, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
14: Πριμό Στρώμ, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
16: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
17: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
16: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
17: Α, είπα κι εγώ.
18: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
19: Ελάτε στο Noises. Διαστημικά ταξίδια στο πλανητάριο. Τρισδιάστατες προβολές στο Κοσμοθέατρο. Διαδραστικά παιχνίδια. Εκθέσεις του Μουσείου Τεχνολογίας. Noises. Απέναντι από το Mediterranean Cosmos.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124 Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
4: Λίγο μετά τις 5:30, καλό απόγευμα σε όλους, με μπόλικο φως σήμερα, δηλαδή μάλλον από το απογευματάκι και μετά. Ο Δημήτρης μου στέλνει ένα καταπληκτικό βίντεο από τη Νότια Κρήτη. Μόνο και μόνο που θα ακούσετε το παφλασμό του κύματος να σκάει έτσι στην ακρογιαλιά, σε προδιαθέτει για κάτι διαφορετικό.
5: Νότια Κρήτη, στα σύνορα του νομού Ηρακλείου με το νομό Ρεθύμνου, στο βάθος στα νησιά Παξιμάδια. Και εδώ στο βάθος, μέσα στο δεύτερο κόλπο,
4: σταμάτα.
5: Είναι τα μάταλα.
4: Άρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εικόνες που μας μετέφερες. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στην Κρήτη. Δηλαδή, τι να σου πω από τα 18 μου. Δηλαδή, η Κρήτη θέλει και πάρα πολλές μέρες. Είδατε, κάποιοι άλλοι είσαστε μποτιλιαρισμένοι. Κάποιοι άλλοι είσαστε στις κουζίνες σας, κάποιοι άλλοι είσαστε στις υποχρεώσεις τέκνων. Τρέχουμε φροντιστήρια από εδώ και από εκεί πέρα με τους γονείς να περιμένουν με αλάρμ κάπου σταματημένοι. Και κάποιοι άλλοι, όπως ο Δημήτρης, κάνουν τις βόλτες όπως έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή, ανθρώπινα. Να περπατάμε, να σκούμαστε, να συναντιόμαστε με φίλους και να κουτσομπολεύουμε, μέσα εισαγωγικά κουτσομπολεύουμε, γιατί εμένα δεν μου αρέσει αυτή η συνήθεια, αυτό το χόμπι, να σχολιάζουμε τα τεκτενόμενα. Και μετά μαζό, μετά από το μαζό που το τελευταίο μήνα έχει κατακλείσει τις τηλεοράσεις, τα πόρταλ, τις φωνές, τα ραδιόφωνα, τώρα έχουμε το θέμα Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. Μα δεν είναι στενάχωρο όλο αυτό? Όπως και να το δεις, όπως και να το πιάσεις, η δημόσια σύγκρουση ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα προκαλεί βαθιά θλίψη, γιατί δεν είναι απλά μια κόντρα της εγχώριας showbiz. Για μένα είναι η αποκαθήλωση ενός ολόκληρου μύθου. Δύο ανθρώπων που με τα τραγούδια τους έχουν σφραγίσει πολλές στιγμές της ζωής μας.

έβαζα πάντα σε αυτό το ζευγάρι είναι το σουηδικό μοντέλο ζωής που εκπροσωπούσαν. Δηλαδή, οι δύο άνθρωποι που μοιράστηκαν μια ολόκληρη ζωή, ένα παιδί, εγγόνια, γάμους, χωρισμούς, νέες οικογένειες, παιδιά, μέτρητα τραγούδια. Πολλά εκ των οποίων έγιναν τα soundtrack των δικών μας αναμνήσεων. Φτάνουν λοιπόν σε σημείο να εξαπολύουν ύβρις με κείμενα τα οποία δημοσιεύουν, με εκατέρωθεν δικηγόρους να βγαίνουν. Και λες, ρε παιδί μου, τώρα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χτίσει μια εικόνα μιας πορείας, κοινής πορείας δεκαετιών, και μάλιστα μιλάμε για την απόλυτη καλλιτεχνική και προσωπική χημεία, γκρεμίζεται έτσι τόσο βία μέσα σε λίγες γραμμές, λίγες ή και περισσότερες γραμμές, γιατί και το κείμενο του Καρβέλα ήταν πολύ μεγάλο, το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα στο arthas.gr. Και κάθομαι και σκέφτομαι, φταίνε αυτοί που τα λένε δημόσια προσπαθώντας να πάρουν με τη μεριά τους φαν και κόσμο, ή φταίμε εμείς όλοι και οι πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές, οι οποίες διψασμένες για τηλεθέαση μετατρέπουν έτσι αυτήν την προσωπική διαμάχη σε ένα καθημερινό σίριαλ. Δηλαδή, εμείς εθισμένοι στο να κριτικάρουμε, να παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα το ζήτημα, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, θέλουμε κι άλλο αίμα, κι άλλες αποκαλύψεις. Γιατί νιώθουμε τον Καρβέλα και τη Βύση σαν δικούς μας ανθρώπους, και άρα μπορούμε να δικάσουμε τη σχέση τους. Παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι η μόνη και σωστή υγιής αντίδραση σε όλο αυτό είναι να ζητήσουμε να γίνει μια παύση. Και αν δεν μπορεί να γίνει μια παύση, εμείς να γυρίσουμε το κεφάλι μας απέναντι σε αυτά.

Ως κοινωνία, παιδιά, πάμε κατά διαόλου. Οφείλουμε να σταματήσουμε να τρεφόμαστε από τις άρκες των ανθρώπων που δοκιμάζονται. Τώρα ο Νίκος Καρβέλας, ο τρελός που λέμε, η τρέλα του Νίκο, και το θα πάμε κόντρα και όπου βγει, που λέει η Άννα Βύση, δηλαδή είναι δύο άνθρωποι θυμωμένοι, πικραμένοι, τυφλωμένοι. Πώς είναι τα διαζύγια, γιατί τώρα βγαίνουν τα διαζύγια, έτσι. Τα βγαίνουν τα διαζύγια, δεν είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι, και ειδικά όταν μπλέκεται το κομμάτι των χρημάτων. Αυτοί λοιπόν αδυνατούν αυτή τη στιγμή, θολωμένοι από τα όσα τους συμβαίνουν, να προστατεύσουν το κοινό τους οικοδόμημα. Και τι είναι αυτό? Η μουσική τους. Εμείς όμως μπορούμε.

Άντε λίγο να σας γιώσω και να το πάω αλλιώ στο θέμα. Γεια σου Θανάση Ρότσκο. Ακούω ναι, με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μου έστειλες. Θα σας γιώσω λίγο και θα απαντήσω στο κρίσιμο ερώτημα της ημέρας. Τι θα φάμε σήμερα? Από πού, παιδιά, όσα κορίτσια και αγόρια έχουν αυτό το καθημερινό, το τι θα φάμε σήμερα, γιατί είχε αλλάξει κιόλας. Τι θα φάμε να είναι και γευστικό, να είναι και υγιεινό. Λοιπόν, σας έχω μία μικρή είδηση που μπορεί να λύσει και αυτή τη σημερινή ερώτηση. Η σειρά ζυμαρικών Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, η οποία μάλιστα αναδείχθηκε προϊόν της χρονιάς 2026 μέσα από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Πολύ μεγαλύτερο το νούμερο. Και η ουσία για μένα βέβαια είναι άλλη. Δεν μιλάμε για κάτι που το τρως επειδή πρέπει, μιλάμε για εκείνο το πιάτο ζυμαρικών που περιμένεις να χνήσει μπροστά σου με το κιμά, το πέστο ή τη σάλτσα που αγαπάς, ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά. Δηλαδή δεν θα σου γκρινιάξει το παιδί καταλαβαίνοντας τη διαφορά. Με 60% λιγότερα ζάχαρα. Επιπλέον είναι τα μόνο με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνετε διαφορετικά για καθέναν. Και μάλιστα η σειρά διατίθεται σε 4 αγαπημένα σχήματα: σπακέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πέντε. Οπότε υπάρχει μόνο ένας τρόπος να έχετε άποψη, να τα βάλετε στην κατσαρόλα και να τα δοκιμάσετε. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους. Και τώρα θα αλλάξω ύφος. Πάλι Βύση και Καρβέλα.

0: που έχουμε ζήσει με τον Καρβέλα και τη Δύση είναι ανεπανάληπτα. Μου έλεγε η Μάρθα για τις... Κάτσε βρε πολύ μου. Για τα πάρτι τα απίστευτα που κάνανε στο σπίτι με τα φωτορυθμικά και τις μουσικές του Καρβέλα, ε.
1: Καλά, ναι.
0: Τρελός ο Καρβέλας.
1: Ιστορικά τα πάρτι των γενεθλίων, γιατί ο μπαμπάς μου είχε τρέλα με τη μουσική, είχε φωτορυθμικά στο σπίτι. Δίσκους. Ναι, άστο. Δίσκο.
0: Εμένα με είχαν ντύσει. Δηλαδή ντρέπομαι μόνο που το σκέφτομαι, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες. Ναι. Προσέξτε, παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι αποθυμένο στους γονείς μου. Δηλαδή, το κρατούσα θυμό για πάρα πολλά χρόνια. Δέχτηκαν. Είχαμε μία δισκοτέκη εκεί στην παραλία, την Ατλαντίδα, η οποία ήταν και διάσημη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στην παραλία Κατερίνης. Και θα ερχόταν η Βύση και ο Καρβέλας. Και με πήγανε. Ήμουν πιτσιρίκι. Αλλά πώς με ντύσανε.
1: Πες μου, δεν σε ντύσαν Καρβέλα.
0: Δεν με ντύσανε Καρβέλα, αλλά με ντύσανε με εκείνη την ναυτική, την άσπρη τη φούστα και από πάνω εκείνο το μπλέζερ, το μπλε, που ήμουν σαν αυτάκι, φούστα.
1: Δεν
0: και
1: θυμάμαι εγώ αυτό το τρέντ της εποχής.
0: Γιατί? Τι ντροπή! Δηλαδή το βλέπω σε εικόνες και λέω, με πήγατε έτσι στην δίσκο για να απολαύσω Καρβέλα και Βύση, που ήταν εξής τα καλύτερα. Δεν υπήρχε. Όλοι ακούγαμε σαν τρελή. Αλλά τι να κάνεις, προκειμένου
1: σου
0: να πας.
1: Έχει τραύμα, δηλαδή το outfit.
0: Τραύμα το outfit, γιατί είναι και αποτυπωμένο σε φωτογραφία.
1: Καλά, ας θα μιλήσουμε. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο κουβέντας.
0: Αχ, λοιπόν, θα σας αφήσω με τη Μάρθα, θα συνεχίσετε. Θα κλείσω όμως κανονίζοντας ένα πολύ ωραίο ραντεβού. Σήμερα είναι Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη θα έρθουν τα παιδιά από την Πρόζα στο στούντιο. Δηλαδή θα έρθει ο Σάκης ο Χαβιάρας, ελπίζω να έρθει και ο Κωνσταντίνος Βελιάδης. Δεν ξέρω αν τα κορίτσια θα μας κάνουν την τιμή. Κάθε χρόνο μία φορά έρχονται, όπου unplugged έτσι φτιάχνουμε το απόγευμά μας. Και η Σταυρένια Ζεϊμπέκη και η Μαρία Καρανδρέα. Φέτος έχουμε και καινούργια προσθήκη, τη Στεφανία του Κουντουρά. Έχουν πάρα πολύ ωραίο κεφάτο πρόγραμμα. Δεν έχουμε πάει ποτέ μαζί,
1: Περιμένω να τελειώσεις για να σε κάνω να δεσμευτείς στον αέρα ότι αυτή τη σεζόν θα πάμε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το ξέρω, δεν, καλά, δεν ξέρουμε το χαρτιά.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο νομίζω ότι είναι από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης. Πολύ ωραίος κεφάτος κόσμος, νέος κόσμος, όμορφος κόσμος, κεφάτος κόσμος. Δηλαδή, πας εκεί, ρε παιδί μου, και ξέρεις ότι θα περάσεις καλά. Πολύ ωραίο φαγητό και ποτό και σε καλές τιμές. Έτσι το λέω, και ειδικά για τους φοιτητές μας που πολλές φορές είναι ζορισμένοι και θέλουν να περάσουν και αυτοί καλά. Λαχανά 33, εκεί που το κέφι δεν τελειώνει, μόλις αρχίζει. Σας αποχαιρετώ. Πειράζει.
1: Πότε θα με πας όμως, δεν είπες εσύ.
0: Δεν μπορώ να δεσμευτώ στον αέρα, θα δεσμευτούμε
1: επισήμως. Όχι στον αέρα, γιατί αλλιώς θα βλέπω χαΐρι.
0: Άκου τι θα κάνουμε. Ναι. Την επόμενη Τετάρτη που θα έρθουν τα παιδιά εδώ. Ναι. Θα δεσμευτούμε, θα το σκεφτούμε, δηλαδή να βολέψει από κοινού το πρόγραμμα. Mm-hmm. Θα ήθελα να είναι Σάββατο.
1: Να μην είναι Παρασκευή για να κοιμόμαστε όλο το Σαββατοκύριακο μετά.
0: Όχι, γιατί το Σάββατο εμείς οι μανούλες έχουμε πολλές υποχρεώσεις, Μαρθούλα, και πρέπει να τρέχουμε. Επομένως, ας είναι Σάββατο για να ξυπνήσουμε Κυριακή ό,τι ώρα μπορούμε και να δούμε πώς θα βγει και η υπόλοιπη εβδομάδα. Αυτά. Εντάξει. Σας αποχαιρετώ. Πέτρα Καριώτη από τις 4.30. Η Μάρθα Αλεξίου συνεχίζει πολύ λίγο. Αυτό το θυμάσαι του Καρβέλα.
1: Όχι, αλλά έχει.
0: Σουζι, τσουζι.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά άκου λίγο τη μουσική. Δηλαδή,
0: χαρακτηριστικός Καρβέλας.
1: Οι ενορχιστρώσεις είναι άλλης εποχής.
0: Έλα ρε, εσύ, δεν μπορεί να μην το ξέρεις αυτό το τραγούδι. Έλα τώρα.

0: τώρα. Και μου λέτε σουσί. Μιλάμε, ήταν πολύ προχώ για την εποχή του. Τώρα περιγράφει την περιγράφει την πρώτη συνέβρεση, έτσι. Πάντα ρε παιδί μου, άνθρωπος ανοιχτός δεν χαμαριέζει τίποτα.
1: Και πολύ μπροστά για την εποχή του.
2: 99FM, ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 6.
3: Πού θα φάμε σήμερα?
4: Στο Πεσκέσι φυσικά.
3: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
4: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
3: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
4: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
3: Τηλέφωνο 2461 100717.
4: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
3: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
2: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς ελεύθερο. Στους 99.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
1: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
2: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
3: vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
4: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: ευχαριστούμε. Για τη συνέχεια, ο Νίκος Πορτοκάλαμπλου.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.
2: Είστε σίγουροι για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, είπα Κίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
3: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 7.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
4: Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
5: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
6: Παντού ακούς επιτυχίες.
0: Εδώ όμως, ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: φάμε σήμερα?
1: Στο Πεσκέσι φυσικά.
0: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
1: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
0: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
1: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
0: Τηλέφωνο 2461 100717.
1: Πεσκέσι με ζεδοπολείο τσιπουράδικο.
0: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: Ευχαριστούμε. Λέω να σας πω το πρώτο τραγούδι που έχω γράψει. Είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Πίσω από τις γκρίνες». Και θα ζητήσω...
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

έφυγες, αγάπη μου.

0: Μαζί μια ζωή. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 8.
1: Ένα μπανάνα.
2: Έλα πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα!
3: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
4: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
3: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
4: Αμέσως, μαντάμ.
3: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
4: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
3: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
4: Έχουμε.
3: Από εδώ είναι όλα?
4: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
3: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη Λαϊκή Αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
5: Και καλά κάμψη.
4: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
5: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
0: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αντιπεριφέρεια επιχειρηματικότητας και μεταφορών.
6: Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση. Ριζική αποτρίχωση. Κερί. Με τελευταίες τεχνολογίες μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
0: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
6: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμάνλη 30, Κοζάνη 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
0: 99 Ελεύθερο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Πού θα φάμε σήμερα?
2: Στο Πεσκέσι φυσικά.
1: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
2: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
1: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
2: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
1: Τηλέφωνο 2461 100717.
2: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
1: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
3: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Ελληνική διασκέδαση.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ έξυπνο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Το επόμενο είναι του φίλου του Λαβρέντη, του Μαχαιρίτσα. Σε στίχους Ισάκ, Σούση.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 10. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Η αγαπημένη σου συνήθεια. Όλη μέρα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

ζαλισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11. Μαζί μια ζωή. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 12. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Το τραγούδι της ζωής σου.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι μία. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Ελληνική διασκέδαση.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 2. Η μέρα φεύγει. Εσύ μένεις εδώ. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 3. Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.